Vous êtes sûr?

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: είναι 6:30.
1: Ραδιογάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα.
2: Ηλία.
1: Ετωλοακαρνανία.
2: Και www.radiogamma.gr. Ραδιογάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

c'est de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Αλτοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
5: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
1: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους.

Σήμερα Τετάρτη λοιπόν, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, θα επικρατήσει ηλιακάδα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με το θερμόμετρο το μεσημέρι να φτάνει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 27. Οι άρμοι θα πλένουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ. Με το Λακαρνανία τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο καυτά. Στο Αγρίνιο η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Καλύτερη, σχετικά πιο δροσερή δηλαδή, θα είναι η κατάσταση στον πύργο Ηλίας, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς.

Στην αναλυτική πρόγνωση για ολόκληρη τη χώρα, ζεστός θα παραμείνει ο καιρός σήμερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει κατά μέσο όρο τους 38 βαθμούς Κελσίου. Και οι άνεμοι θα έχουν ένταση έως και 7 μποφόρ. Γενικά έθριος καιρός, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά τη μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 35 με 37 και στα υπηρετικά, κυρίως στα δυτικά, τους 38 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή που μας διαφέρει περισσότερο, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική από 26 έως 36 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα τώρα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, σε πολλές περιοχές της χώρας. Ενώ η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται σε κίτρινο συναγερμό, δηλαδή στην κατηγορία 3. Οι περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία 4 είναι η περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων, η περιφέρεια Πελοποννήσου, περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αρκαδίας, Αργολίδας και Λακωνίας, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων εκεί κυρίως, περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, περιφερειακές ενότητες Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης, Εύρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης. Όπως είπαμε, αυτή είναι η πολύ υψηλή κατηγορία κινδύνου. Στην υψηλή κατηγορία κινδύνου συμπεριλαμβάνονται και άλλες πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και οι τρεις νομοί της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή και οι περιφερειακές, ενότητες Αχαΐας, Ηλίας και Τολακαρνανίας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών που προαναφέραμε, να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Μια σπάνια ολική έκλειψη ηλίου θα σημειωθεί σήμερα 12 Αυγούστου όταν η Σελήνη περάσει ακριβώς ανάμεσα από τη Γη και τον Ήλιο, καλύπτοντας πλήρως τον ηλιακό δίσκο και βυθίζοντας για λίγο στο σκοτάδι διάφορες περιοχές της Ευρώπης.

Πρόκειται για την πρώτη ολική ηλιακή έκλειψη που θα είναι ορατή από την Υπηρετική Ευρώπη από το 2006, γεγονός που αναμένεται να προσελκύσει πλήθος παρατηρητών και τουριστών στις περιοχές από τις οποίες θα περάσει το μονοπάτι αυτό της ολότητας. Η ηλιακή έκλειψη πραγματοποιείται όταν η σελήνη ευθυγραμμίζεται ανάμεσα στον ήλιο και τη γη, ρίχνοντας μια ασθενή ζώνη σκιάς στην επιφάνεια του πλανήτη. Κατά διάρκεια της ολικής έκλειψης, το φως της ημέρας μειώνεται δραματικά και δημιουργείται ένα ιδιαίτερο ολικό φως. Η θερμοκρασία μπορεί να υποχωρήσει, οι σκιές αποκτούν ασυνήθιστη μορφή, ενώ ορισμένα ζώα αντιδρούν σαν να έχει έρθει νύχτα. Το εντυπωσιακό φαινόμενο οφείλεται σε μια ιδιαίτερα κοσμική σύμπτωση. Παρότι ο ήλιος είναι περίπου 400 φορές μεγαλύτερος από τη σελήνη, βρίσκεται επίσης περίπου 400 φορές μακρύτερα από τη γη. Έτσι, από τη σωστή θέση, η σελήνη φαίνεται να έχει ακριβώς το ίδιο μέγεθος με τον ήλιο και μπορεί να τον καλύψει πλήρως, αφήνοντας ορατό το ηλιακό στέμμα.

Ηλιακή έκλειψη θα γίνει αρχικά ορατή σε απομακρυσμένη περιοχή της Βόρειας Ρωσίας. Στη συνέχεια το μονοπάτι αυτό της ολότητας θα περάσει από τη Γρυλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία και το βορειοανατολικό άκρο της Πορτογαλίας. Στην Ισπανία η ζώνη της έκλειψης θα εκτείνεται από την περιοχή του Οβιέδο στα βόρεια έως τη Μαγιόρκα. Η πορεία της έκλειψης θα περάσει μάλιστα από περιοχές που έχουν πληγεί τα προηγούμενα χρόνια από καταστροφικές πυρκαγιές. Μερική έκλειψη θα είναι ορατή σε πολύ μεγαλύτερη περιοχή που περιλαμβάνει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, τον Καναδά, τις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες και την βορειοδυτική Αφρική. Για τους παρατηρητές στην Ισπανία η φάση της ολικής έκλειψης θα είναι σχετικά σύντομη και θα σημειωθεί λίγο πριν τη δύση του ηλίου.

πόλη. Μπούρκος, για παράδειγμα, ο ήλιος θα καλυφθεί πλήρως για περίπου 1 λεπτό και 48 δευτερόλεπτα. Σε ορισμένες περιοχές της Ρωσίας και της Γρυλανδίας η έκλειψη θα διαρκέσει περισσότερο, χωρίς όμως να ξεπερνά τα 2,5 λεπτά. Αντίθετα, η συνολική διάρκεια μερικών φάσεων της έκλειψης θα είναι πολύ μεγαλύτερη, φτάνοντας περίπου τη 1 ώρα και 45 λεπτά.

Τώρα όσον αφορά στη χώρα μας, προφανώς δεν θα έχουμε ολική έκλειψη, σας είπαμε που θα είναι ολική, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά μακριά από τη ζώνη ολικότητας, η οποία διασχίζει την Γρυλανδία, την Ισλανδία και τη Βόρεια και Κεντρική Ισπανία. Θα εκδηλωθεί μόνο ως μικρής κλίμακας μερική έκλειψη και αποκλειστικά σε συγκεκριμένες περιοχές. Μόνο στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας, κυρίως στην Κέρκυρα, τους Οθονούς και παραθαλάσσια τμήμα της Ηπείρου, όπως την Οικουμενίτσα. Το ποσοστό κάλυψης θα είναι χαμηλό, το ποσοστό κάλυψης του ηλιακού δίσκου. Έτσι, στις περισσότερες περιοχές θα είναι σχεδόν ανεπαίσθητο φαινόμενο με γυμνό μάτι. Πότε θα συμβεί αυτό? Λίγο πριν τη δύση του ηλίου, σε ένα πολύ στενό παράθυρο μεταξύ 8.30 και 9 παρά 20. Για να δει κάποιος από τις συγκεκριμένες περιοχές που σας είπαμε την έκλειψη, θα πρέπει να έχει καθαρό ανεμπόδι στο δυτικό ορίζοντα, καθώς ο ήλιος θα βρίσκεται πολύ χαμηλά. Εμείς ως περιοχή είμαστε στους Άτιχους, καθώς ολόκληρη η Πελοπόννησος, η Αθήνα, η Κρήτη και η Ανατολική Ελλάδα δεν θα έχουν τη δυνατότητα να δούνε την έκλειψη σε καμία περίπτωση, δεν θα είναι καθόλου ορατό το φαινόμενο.

Βέβαια για όσους πραγματικά τους αρέσει να παρατηρούν τα αστρονομικά αυτά φαινόμενα, η επόμενη πολύ σημαντική έκλειψη, και θα πρέπει να περιμένετε και πολύ, που θα προσφέρει εντυπωσιακό θέαμα από την Ελλάδα, θα συμβεί στις 2 Αυγούστου του 2027. Σε λιγότερο δηλαδή από ένα χρόνο. Και μπορεί να μην είναι ακριβώς ολική τότε στην Ελλάδα, αλλά θα φτάσει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό κάλυψης του ηλιακού δίσκου, από 85 έως 87%. Όσοι λοιπόν δεν έχετε δυνατότητα να δείτε την έκλειψη φέτος, θα αποζημιωθείτε πολύ περισσότερο του χρόνου.

Λοιπόν, γενικώς λέμε ότι η Ελλάδα μας πληγώνει, αλλά υπάρχουν και στιγμές που μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενους. Όπως χθες για παράδειγμα, όπου ο κορυφαίος Έλληνας άλτης κατέκτησε το 4ο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιό του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου. Ο Μίλτος Εντόγλου έγραψε ξανά ιστορία, όχι ελληνική, παγκόσμια, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Ο Έλληνας πρωταθλητής έφτασε στη νίκη με ένα εντυπωσιακό άλμα στα 8,44 μέτρα και ανέβηκε για ακόμη μία φορά στην κορυφή της Ευρώπης. Ήταν το 4ο συνεχόμενο ευρωπαϊκό χρυσό για τον 28χρονο πρωταθλητή μετά τις νίκες του στο Βερολίνο το 2018, στο Μόναχο το 2022 και στη Ρώμη το 2024. Και με τη νέα του αυτή επιτυχία μπήκε σε μια ξεχωριστή λίστα αθλητών που έχουν κατακτήσει τουλάχιστον 4 χρυσά μετάλλια στην ιστορία της διοργάνωσης.

είχαμε και μια διπλή ελληνική πρόκριση χθες στον τελικό του επικοντό για την Στεφανίδη και την Αδαμοπούλου. Η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Αδαμοπούλου προκρίθηκαν στο τελικό του επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Η Στεφανίδη πέρασε δοχικά τα 4.25, 4.40 και 4.50 μέτρα χωρίς αποτυχημένη προσπάθεια, πετυχαίνοντας την καλύτερη φετινή της επίδοση. Αυτή θα είναι η 7η παρουσία της 36χρονης Ελληνίδας πρωταθλήτριας σε τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στις 6 προηγούμενες διοργανώσεις είχε κατακτήσει 2 χρυσά και 3 αργυρά μετάλλια. Η Αδαμοπούλου χρειάστηκε δεύτερη προσπάθεια στα 4.10, αλλά συνέχεια πέρασε με την πρώτη τα 4.25 και τα 4.40. Δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα 4.50 όμως και κατέλαβε την 10η θέση, εξασφαλίζοντας πάντως την πρόκριση. Ο τελικός θα γίνει αύριο το βράδυ στο Alexander Stadium του Birmingham. Τώρα μιας και πιάσαμε τα αθλητικά, είχαμε και αγώνες ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου χθες με συμμετοχή ελληνικών ομάδων. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 μέσα στη Σόφια την ΤΣΣΚΑ και πέρασε στα play-off του Conference League. Μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα χρειάζονταν νίκη στη Σόφια για να συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία και κατάφεραν τελικά να την πάρουν. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε χθες από το Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν με τον LKB, αλλά τελικά έχασαν με 2-1 από την Nijmegen στην παράταση μέσα στην Ολλανδία. Και αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός από τα play-off του Champions League. Θα συνεχίσει πλέον την ευρωπαϊκή του πορεία στο Europa League.

0: Και βέβαια στη ζωή υπάρχουν πάντα δύο όψεις. Η μεγάλη τραγωδία στην Κολομβία, όπου συνεχίζουν να μετρούν νεκρούς. Μέχρι όταν καταγραφεί ο απολογισμός λέει πως ο σεισμός αυτός έχει στοιχεί στη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και έχει προκαλέσει την κατάρρευση δεκάδων ακινήτων. Παρ' όλα αυτά ακόμα βρίσκονται ζωντανοί άνθρωποι. Διασώστες στην πόλη Κάλλη κατάφεραν χθες να ανασύρουν ζωντανοί από τα συντρίμια μια γυναίκα 31 ετών που ζούσε στο δεύτερο όροφο πενταόροφης πολυκατοικίας και παγιδεύτηκε όταν το κτίριο κατέρευσε. Σχεδόν 30 ώρες έγινε αυτή η διάσωση μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών που χτύπησε τη Δυτική Κολομβία νωρίς το πρωί της Δευτέρας. Βέβαια, στον αριθμό που είπαμε θα πρέπει να εκτιμήσουμε ότι μάλλον θα μεγαλώσει ο αριθμός αυτός, καθώς σύμφωνα με τις αρχές της χώρας υπάρχουν 4.000 αγνοούμενοι. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγού, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
12: Ράδιο Γάμα 94 FM.
13: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
14: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Baby, θα πάμε τώρα στα δημοτικά. Τα πιάσαμε χθες, θα συνεχίσουμε σήμερα. Έχουμε μία παρέμβαση από την Δημοτική Παράταξη Σπιράλ σε σχέση με το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, που σε ανακοίνωσή της μιλάει για απαξίωση του θεσμού και ουσιαστικά το Διεθνές Φεστιβάλ έγινε γραφείο μετακλήσεων. Έχουμε στην αλλιάξη τηλεφωνική μας γραμμή τον επικεφαλής παράταξης, τον κύριο Πέτρο Ψωμά, για να μας εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί. Κύριε Ψωμά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, εν μέσω θέρους, λίγο η επικαιρότητα θα έπρεπε να πέφτει, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, να μην έχει πολλές ειδήσεις ο Αύγουστος. Έχει πολλές ειδήσεις και κεντρικές και τοπικές και απ' όλα. Και βεβαίως έχει και φεστιβάλ, γιατί αυτό το έχουμε κάθε καλοκαίρι. Εσείς λέτε λοιπόν ότι βαδίζει σε ένα δρόμο απαξίωσης το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας. Γιατί?
1: Όπως δυστυχώς όλος ο πολιτισμός που διαχειρίζεται ο Δήμος Πατρέων. Και στο βαθμό που ο πολιτισμός είναι ένας από τους καθρέφτες της κοινωνίας μας, το πώς διαχειρίζεται η Δημοτική Αρχή τα πολιτιστικά της πόλης, τους θεσμούς, είναι ενδεικτικό του πώς διαχειρίζεται γενικώς την κατάσταση. Μετά από το Πατρινό Καρναβάλι, που έχουμε αρθρογραφήσει πολλαπλά και έχουμε δει πώς τα τελευταία χρόνια το έχουν απαξιώσει, γιατί δεν αγαπάνε το καρναβάλι, δεν το γνωρίζουν και όλα τα στοιχεία του δεν ταιριάζουν με την αντίληψή τους για τα πράγματα. Μετά το ΔΠΘ, το οποίο για 18 μήνες παραμένει ακέφαλο χωρίς καλλιτεχνικό διευθυντή, και όλοι οι προηγούμενοι, να θυμίσουμε, ήταν άνθρωποι με κομματικά κριτήρια επιλεγμένοι και κατεπέκταση στο ρεπερτόριο. Τώρα βλέπουμε και το φεστιβάλ, χρόνια το βλέπουμε, αλλά φέτος πραγματικά έχει παραγίνει το κακό, να φθήνει και να είναι μια διοργάνωση που ούτε διεθνές είναι ούτε φεστιβάλ. Το ρόλο του διεθνούς δεν τον δικαιολογεί καθόλου μα καθόλου, γιατί δεν υπάρχει καμία ξένη παραγωγή, δεν υπάρχει καμία ξένη παρουσία. Να θυμίσουμε πόσοι σπουδαίοι αλλοδαποί είχαν περάσει από το Ρωμαϊκό Οδείο και από τα προγράμματα του φεστιβάλ τα προηγούμενα χρόνια. Φεστιβάλ δεν είναι, γιατί δεν υπάρχει μια ραχοκουγαλιά, δεν υπάρχει ένα πολιτικό σκεπτικό, μια καλλιτεχνική σύνδεση όλων των εκδηλώσεων. Πέραν του ότι δεν υπάρχει και τίποτα μη θεατρικό. Το φεστιβάλ, όπως το ξεκίνησε ο Μικρούτσικος το 1986 και πορεύτηκε για πάρα πολλά χρόνια, είχε και εκθέσεις, είχε και ποιητές, είχε και εικαστικά, είχε και άλλου είδους εκδηλώσεις. Τώρα τι είναι? Είναι ένα πρόγραμμα, μια σειραφή από παραστάσεις, οι οποίες έρχονται και παρουσιάζονται σε αυτό το «Ο Θεός να το κάνει» δημοτικό θέατρο, το οποίο έχει φτιαχτεί πίσω από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Και είναι στην ουσία οι περιοδεύουσες παραγωγές, οι οποίες θα έρχονταν στην Πάτρα έτσι κι αλλιώς. Γιατί φεύγοντας από την Πάτρα ή πριν έρθουν στην Πάτρα, περνάνε από όλες τις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Είναι οι θεατρικές παραστάσεις που βγαίνουν περιοδεία, και ο Δήμος Πατρέων ως άλλος ατέντης της καλή και της φιλοξενής στην Πάτρα, πέραν των ακυρώσεων που έχουμε. Και αφορμή για να αρθρογραφήσουμε επί αυτού, πέραν του ότι μας ερέθησαν τις προάλλες με ένα λογότυπο για τα 40 χρόνια που σιγά τη διοργάνωση φετινή, αφορμή ήταν ένα δελτίο τύπου πανηγυρικό που έβγαλε ο Δήμος την προηγούμενη Παρασκευή, για να εκθιάσει το ότι φέρανε τη Μύδια στην Πάτρα. Μια εξαιρετική παράσταση, την είδαμε πολύ πατρινή. Ευλόγως γέμισε το θέατρο δύο βραδιές. Αλλά η Μύδια πήγε παντού. Η Μύδια δεν ήταν παραγωγή της Πάτρας. Η Μύδια είναι μια παράσταση η οποία πηγαίνει από θέατρο σε θέατρο και από πόλη σε πόλη. Έτυχε να έρθει και στην Πάτρα. Εμείς τι κάναμε? Νοικιάσαμε το θέατρο και από ό,τι είδαμε στη διάρκεια, όχι μόνο με χαμηλό τμήμα, αλλά πήραμε και από 100 δωρεάν εισιτήρια να μοιράσουμε στους συμμέτερους την Παρασκευή και το Σάββατο. Και βγαίνουν με ένα πανηγυρικό δελτίο τύπου να πούν ότι το φεστιβάλ της Πάτρας φιλοξένησε μια παραγωγή η οποία πηγαίνει παντού. Αυτό δεν είναι διεθνές, αυτό δεν είναι φεστιβάλ και αυτό δεν τιμά την Πάτρα. Δηλαδή, αναρωτιέμαι, ο ιδρυτής Θάνος Μικρούτσικος, αλλά και όλα τα τεράστια μεγέθη του πολιτισμού που παρήλασαν κάποτε από την Πάτρα και το φεστιβάλ, τι θα έλεγαν αν έβλεπαν αυτό το πραγματικά απαξιωμένο που παρακολουθούμε και φέτος. Είναι κρίμα και θα περίμενε κάποιος από μια δημοτική αρχή με εκπεφρασμένη ευαισθησία και υποτιθέμενη σχέση με τον πολιτισμό κάτι πιο αξιοπρεπές. Αυτό φύγουμε, και δεν είναι ότι το φύγουμε εμείς, το βλέπει ο κόσμος, ο οποίος έχει απομακρυνθεί από το θέατρο, έχει απομακρυνθεί από τις δημοτικές, τους δημοτικούς θεσμούς, και την ίδια ώρα προσπαθούν να δημιουργήσουν καινούριους μόνο για να βολέψουν οι μέτερους. Να θυμίζω τη γλυπτική που έγινε πρόσφατα και μια προσπάθεια να παραμείνει στην πόλη ως θεσμός, πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την Πάτρα, και ενώ απαξιώνουν τα παλιά προσπαθούν να δημιουργήσουν καινούρια. Είναι ντροπή.
0: Ναι, κοιτάξτε, αφενός θα ήθελα να μου πείτε τι διαφορετικό θα μπορούσε να γίνει με δεδομένες τις συνθήκες και τις οποίες διανύουμε, που έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια όχι μόνο ο πολιτισμός, γενικά πάρα πολλά πράγματα σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην περιοχή μας, πάνε πίσω. Και το δεύτερο είναι το εξής, δεν θα έπρεπε να πειραματιστεί ενδεχομένως, δεν ξέρω αν είναι σωστό το ρήμα τώρα το πειραματιστεί, ο θεσμός και με καινούργιες εκδηλώσεις όπως αυτή που αναφέρατε ή ενδεχομένως και άλλες, ή θεωρείτε ότι θα έπρεπε να μείνει σε ένα άλλο μοτίβο?
1: Το τι θα έπρεπε να γίνει μας το δείχνουν άλλες πόλεις. Ο Δήμος Πατρέων δεν συνομιλεί με κανέναν άλλο Δήμο στη χώρα. Η Καλαμάτα δημιούργησε αυτά τα χρόνια που εμείς απακτιώνουμε τα δικά μας πολιτιστικά τη Μαλφή, δημιούργησε ένα φεστιβάλ χορού το οποίο γίνεται κάθε χρόνο και πλουσιότερο και καλύτερο και πιο διεθνές, επιτρέψτε μου το αδόκιμο. Για να πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν πόλεις, τα Τρίκαλα επίσης επενδύουν στον πολιτισμό τους. Υπάρχουν δήμοι λοιπόν οι οποίοι καταφέρνουν στους δύσκολους καιρούς, γιατί δεν θέλει χρήμα, θέλει αφοσίωση, θέλει χρόνο, θέλει σκέψη και θέλει επένδυση στους ειδικούς. Τα υπόλοιπα διπεθέ της χώρας γιατί καταφέρνουν και κάνουν παραγωγές αξιώσεων και πηγαίνουν και στην Επίδαυρο και κάνουν και περιοδίες. Και εμείς έχουμε μόνο ένα άρμα θέσπιδος επιτυχημένο, δεν λέω, αλλά ως εκεί, και καμία δική μας παραγωγή ουσιαστική και ακέφαλο θέατρο από καλλιτεχνική διεύθυνση. Δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει νιάξιμο, δεν υπάρχει φροντίδα και δεν υπάρχει η αίσθηση του ότι ψηφίστηκα για να υπηρετώ τους δημότες της Πάτρας. Επιχειρούν οτιδήποτε άλλο από το να παρέχουν υπηρεσίες στους πατρινούς. Και μην μου πείτε ότι δεν θα ήταν εύκολο μελετώντας το διεθνές πολιτιστικό γίγνεσθε η Πάτρα να είναι φάρος και να έρχονται εδώ παραγωγές οι οποίες θα γεμίζουν τα θέατρα. Απ' την άλλη, για να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, χωρίς ένα Ρωμαϊκό Οδείο πραγματικά είναι δύσκολο να φιλοξενήσεις φεστιβάλ. Είναι λάθος το ότι δεν δόθηκε από το Υπουργείο, είναι λάθος από το Δήμο το ότι δεν το διεκδίκησε στεναρά, είναι λάθος ότι δεν υπάρχει συνεννόηση. Έχουμε ένα Ρωμαϊκό Οδείο το οποίο είναι πλέον ανακατασκευασμένο πλήρως και παραδόθηκε, αλλά όχι για θεατρικές παραγωγές. Και είναι λάθος, αν θέλετε, από πλευρά του Δήμου, από τη στιγμή που είδε έγκαιρα ότι υπήρχε αυτή η δυσκολία συνεννόηση με το Υπουργείο, που δεν σκέφτηκε και δεν δημιούργησε έναν εναλλακτικό χώρο. Εκεί που υπάρχει φασαρία, που υπάρχει φως, που υπάρχει οδική όχληση, που υπήρχαν μέχρι πρότινος μόνο πλαστικές καρέκλες, τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια μπήκαν κερκίδες, δεν μπορεί να παραχθεί πολιτιστικό προϊόν και να παρουσιαστεί με τον τρόπο που παρουσιάζεται αλλού. Είναι ένας από τους λόγους, το έχω μάθει συζητώντας με τους παραγωγούς, που πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις δεν έρχονται στην Πάτρα ή που ακυρώνουν την τελευταία στιγμή πολλές φορές.
0: Για να φέρεις μεγάλες θεατρικές παραστάσεις ή και συγκροτήματα όπως γινόταν παλιότερα, ή λίγο παλιότεροι όπως εγώ θυμόμαστε και μεγάλα συγκροτήματα που έχουν έρθει στην Πάτρα, προφανώς υπάρχει και ένα ζήτημα κόστος, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ίσως, δεν ξέρω, το βάλω στην κουβέντα, να μην είναι και οι καταλληλότερες συνθήκες για μεγάλα κόστη, όχι μόνο στον πολιτισμό, γενικότερα, γιατί το γενικότερο περιβάλλον δεν τα σηκώνει αυτά. Εσείς τι λέτε?
1: Δεν είναι έτσι, γιατί οι μεγάλοι καλλιτέχνες και οι καλές παραγωγές φέρνουν πίσω τα χρήματά τους. Όταν επιλέγεις απλώς να νοικιάζεις για 1000 ευρώ ένα χώρο, τότε ναι, είναι θέμα κόστους. Όταν όμως έξυπνα επιλέγεις να φέρεις τους καλύτερους, οι οποίοι ξέρεις ότι θα γεμίσουν το χώρο και θα φροντίσει εσύ να εισπράττεις τα εισιτήρια. Κάποτε το Διεθνές Φεστιβάλ ήταν ένα δικό του αφημί και εισέπρατε. Και έτσι ήρθαν εδώ κορυφαία ονόματα, και δεν μιλάω μόνο για τη χρονιά της πολιτιστικής, του παγκόσμιου πολιτιστικού γίγνεσθε. Η Πάτρα έχει την παράδοση και δικαιούται μια τέτοια έγκλη. Και εν τέλει φέρε τουλάχιστον μία. Φέρε δύο παραγωγές, πειραματίσου. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα. Το να το λες διεθνές είναι ή γιατί προσελκύει ξένους επισκέπτες, κανέναν, ούτε καν εκτός πατρών, ή γιατί φέρνει ξένα ονόματα. Αλλιώς πραγματικά ασελγείς επί του όρου διεθνές, και εδώ είδαμε και μια προσπάθεια να λογοτυπηθεί και ιδιαίτερα το φετινό, επειδή κλείνουν 40 χρόνια από το 1986. Πατρίζουν τα κόκαλα των ιδρυτών και των προγόνων μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή υπάρχει κι άλλο ένα θέμα στην επικαιρότητα, σοβαρό θα έλεγα, διαφορετικής υφής, όμως είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την καθημερινότητά μας, το ζήτημα της καθαριότητας που μπήκε από την αντιπολίτευση, απαντήθηκε...
1: Είναι και αυτό θέμα πολιτισμού. Είναι και αυτό θέμα πολιτισμού.
0: Όλα είναι θέμα πολιτισμού, όλα είναι θέμα πολιτισμού, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, κατ' επέκταση. Θα έλεγα, υπάρχει μια απάντηση από το Δήμο που λέει ότι η ελλείψη προσωπικού οφείλεται στις καθυστερήσεις έγκριση των ετοιμάτων του Δήμου για μόνιμες προσλήψεις. Ότι δηλαδή υπάρχει η πρόθεση, αλλά από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει η διάθεση από την κεντρική κυβέρνηση να λύσει το θέμα. Άρα λοιπόν τα προβλήματα καθαριότητας παρουσιάζονται, δεν παρουσιάζονται επειδή υπάρχει πρόβλημα από τη Δημοτική Αρχή, αλλά επειδή υπάρχει πρόβλημα για την έγκριση των προσλήψεων.
1: Η απάντηση είναι φεδρή, κύριε Καρβουνιάρη.
0: Ο κύριος δηλαδή, Πλέσας την έχει δώσει, να πω έτσι.
1: Ναι. Τι λέει ο κύριος Πλέσας, δώστε μας χρήματα για να προσλάβουμε κόσμο, για να έχουμε την πόλη καθαρή. Δεν ξέρουν ότι ψηφίστηκαν για να υπηρετήσουν αυτό που λέγεται αυτοδιοίκηση. Τι ζητάμε τόσα χρόνια οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, βέβαια αυτοί δεν είναι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης. Δεν ξέρουν ότι ψηφίστηκαν για να υπηρετήσουν αυτό που λέγεται αυτοδιοίκηση. Τι ζητάμε τόσα χρόνια οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, βέβαια αυτοί δεν

0: είναι οι υπηρεσίες οι οποίες καλύπτονται από τον ίδιο το Δήμο. Δηλαδή δεν είναι τα κλασικά ανταποδοτικά. Εισπράττεις από τους δημότες και τους παρέχεις φωτισμένη πόλη και καθαρή πόλη. Αυτό γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Το έλεγα και πριν, δεν συνομιλούν με τους άλλους Δήμους. Ρώτησα χθες τη Δημοτική Επιτροπή τι κάνουν οι άλλοι Δήμοι, πώς τα καταφέρουν, γιατί δεν μιλάτε μαζί τους. Και λένε ότι εμείς έχουμε τη δική μας πολιτική. Αλλά αυτή η πολιτική δική τους απέτυχε. Γιατί αν βγαίνεις και απλώς ζητάς από τους άλλους να σου δώσουν χρήματα να λύσεις το πρόβλημά σου, είναι σαν εγώ να βγω να ζητήσω δανεικά ή δώρο για να ζήσω την οικογένειά μου. Γι' αυτό είναι εντελώς ανόητη αυτή η απάντηση του Δήμου.
1: Να ρωτήσω κάτι για να το... γιατί ούτε εγώ το γνωρίζω και υποθέτω και περισσότεροι από εμένα από αυτούς που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Λέει ο Δήμος ότι έχει στείλει στο Υπουργείο Ιστορικών αίτημα για 74 θέσεις τακτικού προσωπικού με τη μισθοδοσία να καλύπτεται προσωπικού που θα είναι για τις υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, με τη μισθοδοσία να καλύπτεται από τους ίδιους, από ίδιους πόρους του Δήμου. Αλλά ωστόσο αυτό δεν έχει εγκριθεί. Μπορεί να το προχωρήσει μόνος του ο Δήμος, δηλαδή χωρίς να έχει πάρει έγκριση.
0: Εντελώς. Και από πάνω ανατολίζουν λέγοντας τέτοια πράγματα. Με τα χρήματα που εισπράττουν από τα δημοτικά τέλη, τα δικά σας, τα δικά μου, του οποιοδήποτε μας ακούει αυτή τη στιγμή, έχουν δυνατότητα να διαχειριστούν την καθαριότητα με τον τρόπο που θέλουν. Να αγοράσουν απορριμματοφόρα, να κάνουν συμβάσεις εξωτερικές συνεργασίες, να προσλάβουν κόσμο εποχικό ή μόνιμο. Εξαιρείται η καθαριότητα από τη δέσμευση των μνημονίων που πρέπει να περιμένουμε να συνταξιδιωτηθεί ένας για να προσλάβουμε έναν.
1: Άρα λέτε ότι δεν χρειάζεται έγκριση από την κεντρική κυβέρνηση.
0: Καμία απολύτως έγκριση δεν χρειάζεται. Γιατί το κάνουν? Το κάνουν γιατί, σας λέω ξανά, λειτουργούμε το άλλο καπέλο τους, το κομματικό, και θέλουν να ξεμπροστιάζουν δικά τους ρήματα αυτά τις κυβερνήσεις διαχρονικά, και θέλουν να ζητάνε κρατική μέρημνα, και θέλουν να δείχνουν στον κόσμο ότι κάποιος άλλος είναι ο φταίχτης. Ο υπεύθυνος για την καθαριότητα μιας πόλης είναι ο Δήμος. Και ο Δήμος Τρικαίων έχει καθαρά τα Τρίκαλα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει καθαρή τη Θεσσαλονίκη. Ο Δήμος Περιστερίου έχει πεντακάθαρο το Περιστέρι. Ο Δήμος Πρέβεζας έχει καθαρή την Πρέβεζα. Ο Δήμος Πατρέων δεν φροντίζει για την καθαριότητα της πόλης. Και δεν θα πω πόσο βρώμικη η καθαρή είναι η Πάτρα. Εγώ, ας το σκεφτούν αυτοί που μας ακούν. Και ας το πούν οι ίδιοι οι Πατρινοί. Δυστυχώς το λένε και οι επισκέπτες μας, που κάνουν και τις συγκρίσεις με προηγούμενα χρόνια. Δεν μπορούν να διαχειριστούν την κατάσταση. Είναι ανικανότητα. Ειδικά στο θέμα της καθαριότητας. Η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση είναι σοβαρότατοι λόγοι για να μην λειτουργούν άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Και είμαστε μαζί τους στο ότι πρέπει να ζητήσουμε επιπλέον υποστήριξη και πόρους και εργαλεία. Αλλά στο θέμα της καθαριότητας ψεύδονται. Είναι καθαρά δική τους ευθύνη. Δεν θέλουν να έχουν την πόλη καθαρή και θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο κρατάνε όμοιρους τους δημότες και καταχαιριάζουν τις κυβερνήσεις διαχρονικά.
1: Να μείνουμε σε αυτά, κύριε Ψωμά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Την καλή μέρα μου.
1: Καλή σας μέρα. Εμείς, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς, φίλες και φίλοι, να προσέχετε γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκυτάλι στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: Ειδήσεις.
1: Ο Μίλτος Τεντόγλου με φοβερό άλμα 8 μέτρων και 44 εκατοστάν κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και μάλιστα για τέταρτη φορά. Ο Χρυσός Τεντόγλου έκανε μια τεράστια διαδρομή από Βερολίνο, Μόναχο, Ρώμη, αλλά άφησε το καλύτερο άλμα του για το τέλος στο Μπέρμιγχαμ. Απέδειξε χθες για άλλη μια φορά ότι παίζει χωρίς αντίπαλο και με το 8-44 δέχτηκε την καθολική αποθέωση. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του άνδρα που εντοπίστηκε απανθραχωμένος μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στην περιοχή Ήμερος Πεύκος, στα Σπάτα. Ισορρός βρέθηκε από πυροσβέστες που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση. Πάντως από τις αρχές εξετάζεται ως κρίσιμο στοιχείο μαρτυρία για την πορεία του αυτοκινήτου, ενώ λόγω της κατάστασης της ορού η επίσημη ταυτοποίηση του άνδρα αναμένεται να γίνει μέσω της προβλεπόμενης ιατροδικαστικής διαδικασίας. Με βάση τα πρώτα στοιχεία εξετάζεται το ενδεχόμενο ο οδηγός να υπέστη ευνίδιο παθολογικό επεισόδιο, να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και στη συνέχεια το όχημα να τυλίχθηκε στις φλόγες. Πάντως, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο εσωτερικό του αυτοκινήτου δεν εντοπίστηκαν όπλα ή έφλεκτο υλικό, ενώ σύμφωνα με την υπάρχουσα μαρτυρία το ΙΧ έχασε την πορεία του και βγήκε από το δρόμο. Συναγερμό σήμανε στις αρχές χθες αργά το απόγευμα στη Νέα Εθνική Πατρών Πύργου, στο ύψος των Βραχνεϊκών, όταν ανήλικοι Ρωμά εντοπίστηκαν να κινούνται πεζοί μέσα στον αυτοκινητόδρομο. Σύμφωνα με καταγγελία, οι ανήλικοι φέρονται να άνοιξαν πέρασμα στην περίφραξη και να μπήκαν στο οδόστρωμα. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, καθώς η Εθνική Πατρών Πύργου είναι δρόμος ταχείας κυκλοφορίας και υψηλού κινδύνου για τροχαία ατυχήματα τόσο για πεζούς όσο και για τους διερχόμενους οδηγούς. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό του υποκαταστήματος της Τράπεζας Μαρφίν σε Σταδίου στις 5 Μαΐου του 2010. Οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την προφυλάκησή της, καθώς την θεωρούν ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την εμπριστική επίθεση. Η ίδια επανέλαβε στον ανακριτή ότι είναι αθώα και ότι δεν έχει ταυτοποιηθεί από τα βιομετρικά της στοιχεία του προσώπου. Η 46χρονη υποστήριξε ότι δεν έχει σχέση με τον εμπρισμό στη Μαρφίν και ότι πράγματι ήταν στη μεγάλη διαδήλωση, αλλά όχι μπροστά στην τράπεζα. Ένα μικρό ατύχημα είχε τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν έπεσε από το ποδήλατό του στα Χανιά. Τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι και τον ώμο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία, που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός δυστυχώς αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες. Μέχρι στιγμής μετρά 260 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους και εκατοντάδες τραυματίες. Η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μια σπάνια ολική έκλειξη ηλίου θα σημειωθεί σήμερα 12 Αυγούστου, όταν η Σελήνη θα περάσει ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, καλύπτοντας πλήρως τον ηλιακό δίσκο και βυθίζοντας για λίγο στο σκοτάδι περιοχές της Ευρώπης. Είναι η πρώτη ολική ηλιακή έκλειψη που θα είναι ορατή στην υπηρωτική Ευρώπη από το 2006, γεγονός που προσελκύει πλήθος παρατηρητών και τουριστών στις περιοχές που θα περάσει. Θα ξεκινήσει από περιοχές της Βόρειας Ρωσίας, στη συνέχεια θα περάσει από Γροιλανδία, Ισλανδία, Ισπανία και Βορειοανατολική Πορτογαλία. Μάλιστα, στην Ισπανία η ζώνη της έκλειψης θα εκτείνεται από την περιοχή του Οβιέδο, στα βόρεια έως τη Μαγιόρκα. Η πορεία της έκλειψης θα περάσει μάλιστα από περιοχές που έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια από καταστροφικές πυρκαγιές. Στην Ελλάδα, οι τυχεροί παρατηρητές του φαινομένου στη βορειοδυτική Ελλάδα, με την Κέρκυρα και περιοχές της Ηπείρου, να βρίσκονται ανάμεσα στα σημεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Καλές πιθανότητες έχει η Γουμενίτσα, η Κόνιτσα, η Καστοριά και η Φλόρινα. καύσωνας και σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 25 έως 39 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-ανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.
0: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα. Τον ηχορυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη και εσείς βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στο ραδιογάμα στους 94 μεγακύκλους στα FM.

Άκουγα πριν έτσι με μεγάλο ενδιαφέρον τις ανησυχίες των αντιπάλων, των αντιπολιτευομένων παραγόντων της Δημοτικής Αρχής περί του Διεθνούς Φεστιβάλ και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, περί καθαριότητος, περί οικονομικών και τα ρέστα. Η πόλη αυτή τη στιγμή είναι άδεια ή αδειάζει, όσο και όσοι είχαν απομείνει θα φύγουνε, γιατί πλέον η Πάτρα έχει σταματήσει να είναι αυτό το οποίο ξέραμε όλοι εμείς που γεννηθήκαμε εδώ. Δηλαδή έχει σταματήσει να είναι πόλη. Και αυτό δυστυχώς, λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, η πόλη έχει ζωή, έχει ζωντάνια, έχει παραγωγή, έχει κόσμο σοβαρό ο οποίος την υποστηρίζει, τη θέλει, την αγαπάει και την κρατάει και τη φροντίζει σαν την καλύτερη φίλη του, σαν τον άνθρωπό του. Αυτό είναι η πόλη. Όταν δεν υπολογίζει κανένας κανέναν σε αυτή την περιοχή και όταν βλέπεις καταστάσεις να ξεσκαλώνουν τα λουλούδια από τις πλατείες για να τα βάλουν στις γλάστρες και πολλά πολλά πολλά άλλα τα οποία έχουμε μεταφέρει και από εδώ και από αυτή την εκπομπή αλλά και από άλλες εκπομπές και τα λοιπά και κόσμος και δουλειάς. Για ποια αγάπη μιλάμε? Όταν πετάνε τα σκουπίδια, όταν περνάνε από τις πολυκατοικίες, τις έχουν καταστρέψει μονοκατοικίες με κάτι σπρέι, με κάτι πράγματα, δηλαδή απίστευτα. Να βρωμοκοπάνε οι δρόμοι. Διάφοροι τύποι οι οποίοι περιφέρονται από εδώ και από εκεί. Δεν τους ελέγχει κανένας. Λες και φίλοι, δεν είναι θέμα Δημοτικής Αρχής πλέον. Όλοι αυτοί οι κύριοι οι οποίοι βγαίνουν και μιλάνε για λεφτά, για πόσο κάνει. Μιλάνε για λεφτά. Ναι, βεβαίως, η καθαριότητα σε ένα δήμο και μάλιστα αστικό κέντρο όπως είναι η Πάτρα πλέον είναι λεφτά. Πρέπει να υπολογίσεις τα χρήματα. Δόθηκαν εξηγήσεις. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή αρχίζει η αντιπολίτευση, η μείζων αντιπολίτευση και η Ελλάσσον να την πέφτει στον πελετήδη και όσο πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών θα την πέφτει όλο και περισσότερο. Χτυπώντας δηλαδή τη φλέβα των δυσαρεστημένων για να αρπάξουν κανένα ψηφαλάκι και να βγάλουν τα γραμμάτια τα οποία χρωστάνε ορισμένοι σε κάποιους άλλους. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα από εκεί και πέρα το ποιος μπορεί να κάνει και το ποιος δεν μπορεί να κάνει και όταν έχει κάνει αυτά που πρέπει να κάνει ο Πελετίδης, αυτή είναι μια άλλη υπόθεση. Έτσι, αυτή είναι μια άλλη υπόθεση την οποία την έχουμε μπροστά μας. Και αν πρέπει να βάλουμε, να τον στήσουμε στα 5 μέτρα το δήμαρχο, να το κάνουμε και αυτό. Καμία αντίρρηση. Αλλά να έρθει να μου πει ένας πώς θα τα βγάλει πέρα, διότι άκουγα προηγουμένως στον Γιώργο τον Καρβουνιάρη, στην εκπομπή του, τον αντιπολιτευόμενο κύριο Ψωμά, να μιλάει για διεθνή φεστιβάλ, για λεφτά τα οποία πρέπει μπορούν να βρεθούν. Δεν μας λέει από πού θα βρεθούν όμως για να φέρουμε, ας πούμε, το Σαντάνα στην Πάτρα. Έτσι, εκτός αν εννοεί φανταστικούς χορηγούς, εκτός αν εννοεί λεφτά τα οποία δεν έχουμε δει ποτέ, διότι όλα αυτά τα ονόματα ως γνωστόν δεν έρχονται σε μία πόλη χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς χρήματα, δεν έρχονται για τα ωραία μάτια κανενός μας, πληρώνονται αδρά και το ζήτημα είναι και καλά να έρθουνε. Πού ατζουβάλεις? Το Ρωμαϊκό Οδείο το πήρε η κυρία Μενδώνη και μας είπε ότι θα φέρνει παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου. Πού το είδατε εσείς τίποτα? Το Δημοτικό Θέατρο, φίλες και φίλοι, πού βρίσκεται? Μπα και ξέρει κανένας να μου πει? Το Δημοτικό Θέατρο, το οποίο υποτίθεται ότι έκλεισε για να ανακαινιστεί, να φτιαχτεί, να συντηρηθεί. Πηγαίνετε στη Σύρο, στη Σύρο, να δείτε το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων του νησιού και αν σας πέσουν τα μαλλιά από την ομορφιά, από τη συντήρηση, από τα πάντα, λάμπει ο τόπος. Στη Σύρο
Το, θυμηθείτε ότι το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων της Πάτρας και της Σύρου είναι τα ίδια. Είναι τα ίδια. Είναι έργα Τσίλερ βεβαίως και τα δύο. Από εκεί και πέρα, άμα δεν έχουμε τα συντριβάνια, έπρεπε να γίνει ολόκληρη μάχη για να αποκαλυφθεί τελικά ότι την ευθύνη την είχε το Υπουργείο Πολιτισμού και όχι ο Δήμος. Μέχρι να το εμπεδώσουνε αυτό οι πατρινοί, πέρασε πολύ καιρός, φίλες και φίλοι. Πολύ καιρός και πολύ μελάνι. Γι' αυτό είμαι πάντα πάρα πολύ επιφυλακτική. Πάρα πολύ επιφυλακτική. Ότι η Πάτρα είναι μια πόλη η οποία πλέον είναι σαν να πνέει τα λίσθια. Μιλάνε ποιοι για διεθνές φεστιβάλ. Επειδή δηλαδή ήρθε κάποτε ο Μικρούτσικος εδώ και μας είπε ότι είμαστε, ότι μπορούμε να παράγουμε πολιτισμό, τον πιστέψαμε. Που όλοι αυτοί τραπεζωνόντουσαν στα καλύτερα ψαράδικα της Πάτρας από τους τοπικούς παράγοντες και τους τοπικούς κομματικούς παράγοντες. Τι να πρωτοθυμηθώ δηλαδή, και γιατί πράγμα να μιλήσω? Αλλά γιατί να χαλάσω την καρδιά μου πρωί πρωί? Είναι και παραμονές 15 Αυγούστου. Δεν έχει κανένα νόημα, φίλες και φίλοι. Τουλάχιστον αγαπήστε τη γειτονιά σας. Αγαπήστε εκεί το χώρο που μένετε. Προστατεύστε τον. Μην πετάτε τα σκουπίδια όπου να είναι. Κατεβαίνω από την πολυκατοικία και τι βρίσκω? Κουτάκια από καφέδες. Πλαστικά μπουκαλάκια νερού. Γιατί? Θα του κοπεί το χέρι δηλαδή του αλουνού να πιει τον καφέ και να πάει δίπλα στον κάδο να το ρίξει μέσα το υπόλοιπο? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εν τω μεταξύ η Πάτρα επιβαρύνθηκε περιβαλλοντικά, διότι όταν σκάβεται μια ολόκληρη πόλη, βεβαίως θα βρωμάνε οι υπόνομοι, βεβαίως θα βρωμάει και θα έχει κατσαρίδες γύρω γύρω. Βεβαίως, όσο και να καθαρίζεις, δεν γίνεται διαφορετικά. Θα γίνει. Έτσι γίνεται. Αλλά να μην κάνουν παρέλαση οι αρουραίοι δηλαδή κάτω από, από τους κάδους. Πλύντε τους. Βγάλτε τις πλήστρες και πλύντε τους. Δεν ξέρω. Δικό σας θέμα. Το αποτέλεσμα μετράει. Και σας είπα, αν χρειάζεται να βγάλω το δήμαρχο στα 5 μέτρα να τον στήσω, να τον πυροβολούμε, να το κάνω και αυτό. Αλλά δεν βγαίνει άκρη έτσι, να ξέρετε. Οι ευθύνες είναι παντού. Και είναι και σε διάφορους τομείς οι ευθύνες. Και μην αρχίζουμε τη μικροπολιτική και τα τσιρίγματα επειδή έρχονται εκλογές. Ας βρεθεί κάποιος να μας δώσει άλλες σοβαρές προτάσεις για την πόλη, να το συζητήσουμε. Καμία αντίρρηση. Πάμε, κυρία Μαυροθαλασσίτη, για μία μουσική ανάσα.

0: Παλιά, ξέρετε, φίλες και φίλοι, είχαμε το εξής. Δηλαδή τέτοιες μέρες, Αύγουστο ας πούμε, ετοιμαζόμασταν όλοι, και παλιά θυμάμαι και στην Αθήνα και σε εφημερίδες, στις τηλεοράσεις, στα κανάλια, είχαμε ήδη κανονίσεις, άδειες και τα ρέστα. Λοιπόν, κάποιοι φεύγαμε, κάποιοι άλλοι περιμέναν εμάς για να φύγουν μετά. Τέλος πάντων, υπήρχε έτσι μία νέκρα, να το πω έτσι απλά και καθημερινά, στα δελτία, στην ειδησεογραφία. Προσπαθούσαμε να βρούμε θέματα, βάζαμε τα δυνατά μας να βρούμε οτιδήποτε. Πολιτικά θέματα βεβαίως ούτε να το σκέπτεστε. Ήτανε από τη στιγμή που κλείνει η Βουλή, τελείωνε η ιστορία όλη. Είπε πρωθυπουργοί και τα λοιπά, αρχηγοί κομμάτων πηγαίνανε διακοπές. Τώρα απλώς βλέπουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να γυρίζει με μια γκλίτσα στη Σύρο, γιατί έχει σπίτι εκεί πέρα σε ένα χωριό, και γυρίζει με μια γκλίτσα ο Ηπειρώτης στη Σύρο τώρα, η οποία ήταν το απάβγασμα του δυτικού πολιτισμού στο Αιγαίο. Από εκεί και πέρα τώρα έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει ποδήλατο στα Χανιά, να κάνει τα μπάνια του, να κάνει τις διακοπές του. Έκλεισε αρον-άρον το μαξί μου και σηκώθηκε και έφυγε. Εν τω μεταξύ ο κόσμος έχει λαλήσει, διότι έχει λαλήσει από τη ζέστη από τη μία, και δεύτερον δεν μπορεί να πλησιάσει ούτε στο σούπερ μάρκετ. Φεύγει για 3-4 μέρες, τα αφήνει όλα πλήρωτα και πάει να πάρει μια ανάσα. Μπας και ξεχάσει την πίκρα του, αλλά δεν ξεχνιέται αυτή η πίκρα, φίλες και φίλοι, διότι έτσι και σκάσει προς το τέλος εκεί του μήνα, θα γίνει πάλι το αδιαχώρητο. Το αδιαχώρητο, όταν λέω, εννοώ το αδιαχώρητο στην οργή και στο θυμό πάλι. Πάμε παρακάτω. Πάντως έχει κόσμο στα νησιά, από ό,τι μου λένε, και εδώ στα Επτάνησα έχει κόσμο. Φυσικά έχουν περάσει πολλά γιότ, πολύ γνωστοί Έλληνες και ξένοι, οι οποίοι βέβαια με τον τρόπο τους και με φιδό και τα λοιπά, μαθαίνω ότι αφήνουν πολύ καλά μπουρμπουάρ, ειδικά οι Έλληνες celebrities, οι οποίοι τάχουνε έτσι, αφήνουν στα παιδιά τα δικά μας τα οποία τους εξυπηρετούν, αλλά και οι ξένοι οι οποίοι έρχονται απολαμβάνουν το Ιόνιο. Και λέω αυτοί που ξέρουν να έρχονται με τα γιότ, γιατί αυτή η εποχή είναι η πιο κατάλληλη για το Ιόνιο. Δεν μπορείς να πας στο Αιγαίο με 9 μποφόρ, ό,τι πλοίο και να έχεις, έτσι. Οπότε η από εδώ πλευρά είναι η πιο στυλάτη, η πιο ελιτιστική της Ευρώπης. Εάν προσέξουμε τα νησιά μας και δεν τα καταντήσουμε σαν τη Μύκονο, τα νησιά εννοώ τα από εδώ, έχουμε μέλλον. Μπορούν να γίνουν πολύ καλύτερα πράγματα. Εάν όμως τα παρατήσουμε και κοιτάξουμε το εύκολο χρήμα, όπως έγινε στη Ζάκυνθο κάποια περίοδο, και ακόμα δεν έχει συνελθεί η Ζάκυνθος, ακόμα δεν έχει συνελθεί από αυτή την ιστορία με τους Βρετανούς τουρίστες, οι οποίοι σκάγανε σαν τους Μαροκινούς, όπως είδατε στη Θέουτα της Ισπανίας, έτσι σκάγανε οι Βρετανοί στη Ζάκυνθο και αλώνανε όλο το νησί. Και όχι μόνο το αλώνανε, το βιάζανε, ακόμα και τον κόσμο, ακόμα και μεταξύ τους ο βιασμός ήτανε ένα must, για να το πω διαφορετικά, σε αυτόν τον τουρισμό της βότκας και των αλκοολούχων, του παράνομου αλκοόλ, του θανατηφόρου αλκοόλ και των ναρκωτικών βεβαίως. Αυτά όλα γινόντουσαν στη Ζάκυνθο, η οποία προσπαθεί να ισορροπήσει, ακόμα δεν τα έχει καταφέρει. Φανταστείτε τη ζημιά που έκανε όλη αυτή η ιστορία. Όπως και να έχει το θέμα, θα τη βρούνε την άκρη και οι τοπικές αρχές εκεί θα βρουν τον τρόπο να ισορροπήσουν. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα ισορροπήσουμε εμείς, και για να επανέλθω, παλιά δεν είχαμε ειδήσεις τον Αύγουστο, φτιάχναμε ειδήσεις, προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε κάτι. Τώρα δεν ξέρουμε από πού να πρωτοξεκινήσουμε, από πού να πρωτοαρπάξουμε την είδηση για να τη βγάλουμε πρώτη. Και τι δεν έχουμε γεωπολιτικά? Πάρα πολλά. Και τι δεν έχουμε πολιτικά εσωτερικά? Πάρα πολλά. Ο Τσίπρας εχθές συνέχισε, βγήκε το δεύτερο μέρος της συνέντευξή του. Το λέω γιατί ορισμένοι δεν έχουν κατανοήσει ότι πολλές φορές θα πρέπει να μιλάμε για ένα πολιτικό πρόσωπο όταν αυτό αποτελεί κεντρικό στοιχείο της πολιτικής σκηνής. Ο Τσίπρας κατάφερε με μία συνέντευξη να πει τόσα πράγματα όσα θα τον έφερναν απολύτως στο προσκήνιο, έτσι, εξοβελίζοντας όλους τους υπόλοιπους. Είδα ένα Τσίπρα ο οποίος ήταν ψυχρός, με απόλυτη ψυχρότητα, με απόλυτη πραγματιστική λογική, με απόλυτο ρεαλισμό, είπε στον Ανδρουλάκη: μην τσακώνεσαι μαζί μου, εγώ δεν πρόκειται να τσακωθώ μαζί σου, τσακώσου μόνος σου, πήγαινε στο Μητσοτάκη να τσακωθείς, το πρόβλημά σου δεν είμαι εγώ, είναι άλλο. Του το είπε μία, του το είπε δύο. Και φυσικά χθες που βγήκε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης στο NGR, είπε το εξής, το εξής απλό, αυτό που όλοι λίγο πολύ ξέρουν και πολλοί θυμώνουν επειδή εγώ το θυμίζω, ότι αν ο κύριος Μητσοτάκης, ακόμα και αν έχει ένα μικρό προβάδισμα στην πρώτη Κυριακή των εκλογών, στη δεύτερη Κυριακή θα το χάσει. Μόνο που από αυτήν εδώ τη συχνότητα εγώ δεν έχω πει ότι θα πάρει τις εκλογές ο Τσίπρας. Ο ίδιος όμως ο Τσίπρας είπε ότι ο Μητσοτάκης σε δεύτερη και στη δεύτερη Κυριακή θα τα βρει πολύ σκούρα μαζί μου. Κάτι ξέρει παραπάνω από μένα, από εσάς και από όλους τους άλλους, οι οποίοι κάνουν τους αναλυτές του πεζοδρομίου και των καφετεριών. Λοιπόν, εγώ δεν προβαίνω σαν δημοσιογράφος, ενασχολούμενοι με την πολιτική αυτής της χώρας εδώ και 35 χρόνια, έτσι, δεν θα πω ποιος θα πάρει τις εκλογές, αλλά το ανακάτεμα το οποίο ξεκίνησε από το τραπέζι του Γεραπετρίτη με την Διαμαντοπούλου και τον κύριο Χριστοδουλάκη τον Παράγοντα, του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, το ότι συνεχίστηκε μετά από μια εβδομάδα να αποκαλύπτεται ότι τελικά η εφημερίδα Εστία και ο Μανώλης ο Κοτάκης είχαν δίκιο. Βλέπετε, τελειώνουμε και εμείς τώρα τις εκπομπές μας και θα ξεκινήσουμε από το Σεπτέμβρη, οπότε όλους αυτούς τους φίλους, συναδέλφους, θα τους έχουμε οπωσδήποτε μαζί μας για να συζητήσουμε και μαζί τους το τι έχει γίνει. Όμως αυτό πρέπει να ξέρετε είναι ότι όταν σχολιάζεις την πολιτική επικαιρότητα, κάποιες θέσεις τις παίρνεις, κάποιες θέσεις θα τις πάρεις, και δεν μπορεί να δέχεσαι συνέχεια υποδείξεις από διαφόρους. Φέρε εκείνον, φέρε τον άλλον, φέρε τον. Θα φέρω αυτόν ο οποίος έχει ένα λόγο να πει στον κόσμο. Υπάρχει λόγος δηλαδή να τον φέρω. Δεν ψάχνω για καλεσμένο κάθε μέρα, κυρίες και κύριοι, εγώ. Το ξέρετε, το έχετε αντιληφθεί. Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε το σχολιασμό μας, να βγάλουμε τις ειδήσεις μας, και αν έχουμε ένα θέμα σοβαρότατο, βεβαίως να καλέσουμε και έναν άνθρωπο. Στα γεωπολιτικά βεβαίως έχουμε ανθρώπους δικούς μας, φίλους της εκπομπής, μεγάλα ονόματα στη διπλωματία και στρατιωτικούς, οι οποίοι βγαίνουν και μας έχουν δώσει τα φώτα τους. Και τι έχουν πει οι άνθρωποι ψύχρεμα, αναλυτικά και κυρίως εξειδικευμένους. Όχι περιπατητές, όχι τουρίστες γεωπολιτικούς. Καταλάβατε. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να διανύσουμε. Και φυσικά ένα πράγμα δεν άκουσα για να καταλάβετε σε τι υπόλοιψη έχει ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους και το προσωπικό του Λευκού Οίκου, το οποίο τον υπηρετεί τώρα πιστά εδώ και τόσο καιρό. Από εκεί να καταλάβετε, όταν έγινε το μπραφ και έφυγε από την Τουρκία με τον τρόπο που έφυγε, γιατί τούπανε οι αμερικανικές υπηρεσίες, Θεός να τις κάνει υπηρεσίες, ότι οι Ιρανοί θα τον φάνε στην Άγκυρα, τρέξανε, φτιάξανε ολόκληρο σχέδιο, τον μεταφέρανε με άλλο αεροσκάφος, έκανε το κορόιδο και οι δημοσιογράφοι ήταν υποτίθεται στο αεροπλάνο το οποίο ήταν παγιδευμένο. Κανένας δεν μίλησε. Κανένας δεν μίλησε για την απαξίωση του συστήματος, του διεθνού συστήματος, σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε οι δημοσιογράφοι. Γιατί είτε είναι Αμερικανός δημοσιογράφος, είτε Γάλλος, είτε Γερμανός, είτε οτιδήποτε, είτε Έλληνας, κάνει τη δουλειά του. Όταν είναι σε αποστολή, κάνει τη δουλειά του. Και αυτό πρέπει να το σεβαστούν όλοι. Και δεν το σέβονται. Δεν μας σέβονται. Θα μου πεις, μήπως σέβονται τον κόσμο, ο οποίος σου ψηφίζει? Όχι βέβαια. Και εδώ στην Ελλάδα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Και θα γίνουν ακόμα χειρότερα, φίλες και φίλοι, αν δεν αποκτήσουμε περπατησιά. Για μένα η σοβαρότερη στιγμή και ώρα αυτής της εκπομπής είναι αυτή που έρχεται μετά το δικό μου σχόλιο ή μετά τις ολιγόλεπτες, 20 λεπτες περίπου συνεντεύξεις τις οποίες κάνουμε πολλές φορές την εβδομάδα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Και είναι η φωνή του πολίτη. Σε λίγο λοιπόν θα πάμε σε λίγες διαφημίσεις και αμέσως ξεκινάει η φωνή του πολίτη, η δική σας φωνή στα RGNA. Είναι το ράδιο γάμα στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλέσετε είναι το 2610 390.000. Καλέστε μας.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Ράδιο Γάμα 94FM. Αχαΐα.
9: Ηλία.
8: Έτωλο Ακαρνανία.
9: Και www.radiogamma.gr.
7: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
0: .2610 390.000 είναι το τηλέφωνο της φωνής του πολίτη, όπου μπορείτε να καλέσετε και να σας ακούσουμε.

0: Πάντως, φίλες και φίλοι, έτσι μέχρι να καλέσει ο πρώτος φίλος ή φίλη να μας καλέσει να μας πει τα δικά του, να πω κάτι. Στον Εύρο που είχε κατακαεί, η κυβέρνηση είχε βγάλει ένα πρόγραμμα, θυμάστε τότε, επί Μπένου και τα λοιπά, με Σταύρο Μπένο, ο οποίος είχε μεσολαβήσει τότε για να αναλάβει ένα μεγάλο project ανανέωσης, πώς να το πω, ενός πλήρους lifting του Εύρου, σε ένα μεγάλο πακέτο του Ταμείου Ανάκαμψης, γύρω στα 3 δις. Ο Σταύρος Ομπένος, ο οποίος ήταν ο πρώην δήμαρχος Καλαμάτας που την ανέστησε, αυτό πρέπει να το χρεώσουμε, αναγκαστικά το πιστώνουμε, συγγνώμη, και φυσικά ήταν μετά υπουργός Πεχοδέ και τα λοιπά, έδωσε τα φώτα του, την, αν θέλετε, την αγάπη του για όλη αυτή την ιστορία. Εγώ βεβαίως δεν τον ήξερα από παλιά, αλλά εντάξει, μετά μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο είχε διαχειριστεί την πολιτική του παρουσία ανάμεσα στο Πασόκ και τα λοιπά και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το οποίο θέλω να πω λοιπόν είναι ότι πρέπει να δούμε το τι τους έκανε ο Μπένος. Ο Μπένος λοιπόν πήγε στον Εύρο και άρχισε να λέει ότι εδώ γινόταν τέλος πάντων μια συγκέντρωση εκεί για το θέμα των κονδυλίων, και εκεί ανακαλύπτει ότι από 3,5 δις που του είχαν πει ότι θα έχει και είχε κάνει προγραμματισμό πάνω σε αυτά τα λεφτά, ο κ. Κατσαφάδος του είπε ότι δεν έχεις 3,5 δις, έχεις 350 εκατομμύρια. Ο Μπένος έγινε έξαλλος, άρχισε να λέει μα καλά, δεν ντρέπεστε, δεν σέβεστε ούτε τα χρόνια μου, δεν σέβεστε το γεγονός ότι κάθισα και δούλεψα πάνω σε αυτό το project το οποίο είχαμε συνεννοηθεί και εν διάφη περιπτώσει τώρα το πετάτε στα σκουπίδια. Τι θα πει αυτό, και δεν έχετε αξιοπιστία και τα λοιπά. Το έκανε πρώτο θέμα χτες, προχθές πότε ήτανε, η εφημερίδα των συντακτών, και αφού γίνανε ρόμπα ξεκουβωτή, μετά τρέξανε να κάνουνε αλλαγή. Δηλαδή όχι, τα λεφτά είναι τα ίδια, αλλά ποιο είναι το κόλπο? Η σαλαμοποίηση, το κομμάτιασμα. Δηλαδή από τα 3 δις θα φάνε πολύ. Αυτό είναι το κόλπο. Το κόλπο είναι αυτό, φίλες και φίλοι. Είναι πάντα η φωνή του πολίτη στον αέρα. Καλημέρα σας, σας ακούμε.
1: Ναι, έχει καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Και καλές διακοπές, εύχομαι καλή ξεκούραση.
0: Ευχαριστώ πολύ, αύριο τελειώνουμε. Αύριο είναι η τελευταία μας μέρα στην εκπομπή.
1: Πάμε από 1η Σεπτέμβρη.
0: Και πάμε από 1η Σεπτέμβρη, γιατί ο Σεπτέμβρης αυτός θα είναι πολύ καυτός.
1: Ναι, για να δούμε.
0: Για πέστε μου. Ναι.
1: Θα στράψει τίποτα καλό για μας, για τους παππούς πολίτες. Ήθελα να σου πω που λες συνέχεια με τις πυρκαγιές και με τις ανεμογεννήτριες. Εγώ ένα πράγμα να σου πω. Εγώ και τώρα,
0: ναι, εντάξει, επειδή το είχαμε κάνει το θέμα αυτό, γι' αυτό σήμερα δεν το ξανάβαλα στην ατζέντα.
1: Το έχω ξαναπεί αυτό σε αυτή την εκπομπή.
0: Ναι, ναι, πες.
1: Εγώ από το 2002 έχω μια ραδιοστάση και μια αγρικία στο ψηλά, στο Καστρίτς, αν ξέρεις, διάμεσα Μαγούλα Καστρίτς. Και βλέπω την περιοχή από, ξέρεις, από Ναύπακτο μέχρι Μεσολόγγι βλέπω.
0: Ναι,
1: προτυπούν οι ανεμογεννήτριες απέναντι που έχουν πει ένα σωρό στο αντίριο.
0: Ναι, τις βλέπουμε από εδώ, ναι, ναι.
1: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή υπήρχαν φωτιές. Με το που μπήκαν οι ανεμογεννήτριες δεν έχω ξαναδεί φωτιά. Τυχαίο αυτό, δεν πιστεύω.
0: Όχι, έχουν προκληθεί φωτιές από εκεί, από ανεμογεννήτριες, από τα συστήματα.
1: Όχι, σου λέω, πρωτού που είναι ανεμογεννήτριες, είχαμε φωτιά σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, για να μπουνε, για να εγκατασταθούν.
1: Το που μπήκα δεν έχω ξαναδεί.
0: Εδώ η κυρία Σακελαροπούλου, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, την πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Ναι,
0: η κυρία Σακελαροπούλου ήταν αυτή η οποία μάλιστα ελέγχεται ότι εξαργύρωσε την υπογραφή που έβαλε, ότι μπορούν στα καμένα να μπαίνουν ανεμογεννήτριες, έτσι. Μην το ξεχνάμε ποιος το έκανε αυτό.
1: Τι να σου λέω, από
0: αυτές τότε είναι τεράστιες επιταγές, αγαπητέ μου. Και ξεχρεώνονται αδρά, δεν υπάρχει.
1: Και ξέρεις, εκεί στο αντίριο έχει δυνατό αέρα. Είναι
0: πώς δεν έχει, ρίο, αντίριο, έλλειμον, είναι τα ρεύματα.
1: Φανταστική τοποθεσία για ανεμογεννήτριες.
0: Μα εδώ δεν είναι μόνο.
1: Η κυρία δεν λες που την πειράζαν τα τσαρούχια των Τζολιάδων.
0: Ναι, βέβαια, αυτό είναι. Τώρα όλη αυτή η ντεκαντάνς τώρα του άγνωστου στρατιώτη δεν είναι για τις κυρίες αυτές με τα σούσι. Λοιπόν, έτσι που λέτε, για τη σούσι μας έχει περάσει, σουβλάκι μας τρώνε. Όλους. Να είστε καλά, φίλε μου.
1: Θα γυρίσει ο τροχός κάποια
0: στιγμή. Για να δούμε ποιος θα τον γυρίσει τον τροχό, γιατί μέχρι στιγμής μόνο την έκλειψη βλέπω να γίνεται του ηλίου και βλέπουμε, βλέποντας και κάνοντας και περιμένοντας ένα θαύμα που λέει και ο ποιητής.
1: Και πάλι καλή ξεκούραση, εύχομαι και υγεία σε όλους.
0: Επίσης, εύχομαι τα καλύτερα. Να είστε καλά. Γεια σας.

Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Βέβαια είναι μια μέρα σήμερα λίγο παράξενη, λίγο περίεργη, αλλά δεν έχει σημασία. Εσείς καλέστε στο 2610-390.000, είναι το ράδιο γάμα στους 94 μεγακύκλους στα FM. Είναι η ζωντανή φωνή του κόσμου. Και αυτό τα λέει όλα.

0: φωνή του πολίτη, λοιπόν. Καλημέρα σας. Σας ακούμε.
1: Καλημέρα σας, κυρία Τιμάρα. Καλημέρα. Τώρα μπήκα στην παρέα σας γιατί απουσίαζα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, τα προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα μας, τον τόπο μας, είναι πάρα πολλά. Αυτό που θα θέσω είναι δευτερεύον. Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό και
0: αυτό. Πείτε το εσείς, δεν υπάρχει δευτερεύον. Όλα είναι πρωτεύοντα.
1: Υπάρχει μια παιδική χαρά πίσω από την πλατεία Μαρούδα, η οποία καθαρίστηκε από αγριόχορτα. Είχαμε επικοινωνήσει προκαιρού.
0: Ναι, τα έχουμε πει.
1: Καθαρίστηκε από αγριόχορτα. Δεν καθαρίστηκαν τα παιχνίδια. Αυτή η παιδική χαρά.
0: Όταν λέτε δεν καθαρίστηκαν τα παιχνίδια, τι εννοείτε?
1: Από τις κοτσιλιές των περιστεριών και τα λοιπά.
0: Καλά, αυτό κοιτάξτε, μπορεί και να το καθαρίσανε και να ξανάγινε. Δηλαδή,
1: όχι, γιατί πήγα, επειδή μένω στην περιοχή, μένω από τα Διαμαρούδα. Πηγαίνω καθημερινά για τις θητείες.
0: Περνάτε από εκεί τέλος πάντων, ναι. Για να
1: είναι γειτονιά μου.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και το βλέπω.
0: Κατάλαβα.
1: Μήπως θα ήταν καλό ο Δήμος να τις αλλάξει χρήση? Διότι λίγο στην αρχή, όταν έγινε, χρησιμοποιήθηκε από παιδάκια και από Ρωμά, και μετά ήταν στέκη παραβατικών. Μήπως να άλλαζε χρήση?
0: Είναι μικρή πλατεία, λέτε. Είναι μια μικρή πλατίτσα. Είναι πίσω,
1: πολύ μικρό,
0: πίσω από τη Μαρούδα.
1: Πίσω από τη Μαρούδα, ναι. Να αλλάξει χρήση. Δηλαδή να μπουν 2-3 παγκάκια ακόμα, γιατί υπάρχουν 2.
0: Για να έχει περισσότερο κόσμο, λέτε, να έχει περισσότερο.
1: Να
0: και φωτισμό. Φωτισμό έχει όμως.
1: Φωτισμό έχει, ναι. Υπήρχαν 2 λεύκες οι οποίες ξεράθηκαν.
0: Λεύκες ξεράθηκαν. Περίεργο μου φαίνεται.
1: Ήταν πολύ ωραία δέντρα. Αλλά να μπουν κάτι άλλο, να μπει κάτι άλλο.
0: Και υπάρχουν και άλλα φιλοβόλα. Και άλλα δέντρα τα οποία γίνονται γρήγορα. Δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να αλλάξει αυτό.
1: Συνέχεια ακούω και τον κύριο Σβόλη εχθές. Και τον κύριο Δήμαρχο για την καθαριότητα της πόλης. Μεγάλη μερίδα της βρωμιάς την έχουμε εμείς οι πολίτες, κυρία Τσιμάρα. Το έχω ξαναπεί. Δεν φροντίζουμε, δεν την αγαπάμε την Πάτρα. Εμείς οι Καθαρινοί δεν την αγαπάμε.
0: Αυτό νομίζω.
1: Μην τα ρίχνουμε όλους τους Ρωμά. Η Ρωμά είναι μια συγκεκριμένη ομάδα αγράμματη.
0: Η Ρωμά, αν τους βάλει σε ένα σωστό περιβάλλον, γίνονται.
1: Όλοι εκπαιδευόμαστε.
0: Όλοι, βεβαίως. Αλίμονο. Όλοι μας. Δεν υπάρχει. Εκπαιδευόμαστε στο κοινωνικό σύνολο.
1: Αυτό
0: είναι το θέμα. Αν και οι Ρωμά πολλές φορές προσέχουν περισσότερο από εμάς.
1: Δηλαδή,
0: το έχω δει δηλαδή αυτό το πράγμα και μέσα στο κέντρο. Από εκεί και πέρα, το θέμα είναι αυτό που είπατε. Και αυτή είναι η επικεφαλίδα σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε. Δεν αγαπάμε την πόλη μας.
1: Δεν την αγαπάμε.
0: Γι' αυτό και δεν έχουμε πόλη, κυρία μου.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, την αγαπάω την Πάτρα, είμαι γέννημα θέμα.
0: Έζησα
1: κάποια χρόνια στην επαρχία, στον νομό Ηλίας, για κάποια χρόνια της ζωής μου.
0: Εντάξει.
1: Και ξαναγύρισα. Και δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω. Ο καθένας λίγο να κάναμε, κυρία Τσιμάρα. Λίγο. Το πεζοδρόμιό μας. Τα σκουπίδια μας μέσα στον κάδο. Να κλείνουμε τους κάδους. Έχω γίνει γραφική εδώ στη γειτονιά, γιατί πάω και κλείνω τους κάδους των σκουπιδιών, τους κάδους της ανακύκλωσης. Πρόκειται η αποκομιδή και τους αφήνω ανοιχτούς.
0: Ξέρω τι λέτε ακριβώς. Το έχω κάνει κι εγώ. Μην νομίζετε, δεν είστε οι μόνοι.
1: Έχω γίνει γραφική, με κοροϊδεύουν.
0: Εντάξει, δεν είμαστε γραφικοί. Εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Να πάνε κι αυτοί από εκεί και να μην τα ρίχνουν απ' έξω τουλάχιστον.
1: Όχι.
0: Είναι ανοιχτοί οι κάδοι, ας τα ρίχνουν μέσα στους κάδους. Γιατί πάνε και τα ρίχνουν απ' έξω, καταλάβατε. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Τα λόγια δεν έχουν κόπο, κυρία Τσιμάρα, και δεν κοστίζουν.
0: Τα έργα έχουν κόπο. Πέστε το άλλη μία σωστά.
1: Σας εύχομαι καλές διακοπές. Καλό
0: 15 Αύγουστο επίσης. Και σε εσάς. Να είστε καλά, κυρία μου. Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα.

Είναι η φωνή του πολίτη. 2610-390.000. Καλέστε μας να τα πούμε έτσι ήρεμα σε αυτές τις μέρες που περνάμε, τις μέρες έκλειψης.

Ξέρα, αυτή η φωνή του πολίτη έχει βραχνιάσει σήμερα. Έχει χάσει τη δυναμική της. Έχετε βγει έξω? Έχετε πάει για μπάνιο? Καλά κάνετε. Καλά κάνετε και καλά να κάνετε. Και να ξέρετε ότι πάντα αυτός ο ήχος εδώ θα σας καλεί στα καλά και στα κακά. Και στις ανησυχίες και στις ησυχίες και στις εκλήψεις. Πολύ μ' αρέσει αυτό, ξέρετε, η έκλειψη. Μόνο αυτό δεν είχαμε. Όλα τα άλλα τα έχουμε δει μπροστά μας αυτό το διάστημα. Έχουμε λοιπόν και την έκλειψη ηλίου, η οποία θεωρείται πολύ κακιά αυτή την περίοδο από τους αστρολόγους. Δυστυχώς δεν ξέρω κανένα να τον βγάλω να μας πει διάφορα. Αλλά όπως και να έχει το θέμα, ξέρετε, γιατί χρειάζεται και λίγο διασκέδαση στη ζωή. Πάντως έχει συμπέσει με μεγάλες καταστροφές αυτή η ιστορία. Και φυσικά η μεγαλύτερη καταστροφή είναι οι ανθρώπινες ζωές. Είναι οι χιλιάδες που χαθήκανε στη Βενεζουέλα πριν από λίγο καιρό. 6.000 νεκροί. Είναι ασύλληπτο το νούμερο. Στην Κολομβία έχουν σωπεδωθεί ολόκληρες πόλεις. Μιλάμε για κατοικίες οι οποίες ήταν χάρτινες στην ουσία. Και θα μου πεις τώρα τι να κρατήσουν 7,4. Ρίχτερ, βεβαίως, πώς τι να κρατήσουν? Τι θα πει αυτό? 7,4 ρίχτερ. Η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, επί παραδείγματι, είναι προγραμματισμένη να κρατήσει 8,5 ρίχτερ. Τι θα πει αυτό? Βεβαίως. Βεβαίως. Και το λέω αυτό τώρα γιατί το θυμήθηκα λόγω του επαιτειακού, ας πούμε, που διάβαζα κάποια πράγματα. Και τεχνικά η γέφυρα αυτή είναι αρτιότατη για να κρατήσει σεισμό 8,5 ρίχτερ. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα, τεχνικά έργα που έχουν γίνει στην Ευρώπη. Και ξαφνικά άρχισα να βλέπω που λέτε λοιπόν τους ανησυχούντες για την υγεία του Πρωθυπουργού, ο οποίος εκεί στις ορθοπεταλιές απάνω έπεσε όπως άλλοτε ο Γιώργος ο Παπανδρέου. Θυμάστε τι γινότανε τότε? Έπεσε από το ποδήλατο και το ποδήλατο, και εδώ στο ποδήλατο έχουμε και άλλο ποδηλάτι. Έτσι πάνω όλοι αυτοί οι τύποι με τα ποδήλατα. Λοιπόν, ωραία πράγματα. Κάνει τις βουτιές του ο άνθρωπος, κάνει τις ποδηλατάδες του. Γιατί να μην τα κάνει? Γιατί με λεφτά έχει, πρωθυπουργός είναι, δόξα έχει, ισχύ έχει, υπηκόους έχει. Και κάπου εκεί στην άκρη είναι και ένας λαός ο οποίος τον ενοχλεί κιόλας μερικές φορές, διότι του ασκεί κριτική. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Δεν είμαστε δελφινάριο. Έχουμε, σε λίγο καιρό θα είμαστε ένα θέατρο σκιών. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και για μας τους ίδιους, να ξέρετε. Αυτά είναι τα θέματα. Έτσι παίζει. Τώρα, όσο για τους ανησυχούντες και τους εθνοπατέρες και τα λοιπά, θα δούμε που θα καταλήξει όλη η ιστορία. Πάντως ο Σαμαράς μου λέγανε ότι ετοιμάζεται πυρετοδός. Και αυτό βεβαίως, η εμφάνισή του, λέγεται, και το βρίσκω πάρα πολύ σωστό αυτό το σενάριο, ότι θα επηρεάσει το Μητσοτάκη για την περίοδο των εκλογών. Δηλαδή μπορεί να λέει για το 27, αλλά δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή και συνάδελφοι μου λέγανε από την Αθήνα ότι δεν έχουν πετάξει στο καλάθι των αχρηστών το σενάριο των εκλογών των ξαφνικών, δηλαδή να βγει ο Μητσοτάκης και να αναγγείλει, ας πούμε, ότι σε ένα μήνα έχουμε εκλογές για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Εμφανείς και προφανείς λόγοι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έτσι, εκτός αν το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός επειδή είναι στο χέρι του. Τώρα από εκεί και πέρα μας έφαγε το μυαλό τόσο καιρό θα κάνω εκπομπές την άνοιξη του 27. Μάλιστα, καλώς κάντης. Ορισμένα κόμματα
που βγήκανε θα μείνουνε, αλλά δεν μπορούν να μείνουνε. Δεν ξέρουμε αν θα οδηγηθούνε μέχρι το τέλος στις εκλογές. Επί παραδείγματι, ασχοληθήκαμε πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα με την υπόθεση του κόμματος κυρίας Χαριστιανού. Δεν ξέρω εκεί το τι γίνεται με την υπόθεση του κόμματος κυρίας Χαριστιανού. Δεν ξέρω εκεί το

πούμε. Δεν μπορεί να μην το βλέπεις αυτό το πράγμα και κάτι συμβαίνει. Και όταν σου λένε και άνθρωποι ότι ρε παιδί μου, δεν είναι στραβός ο γυαλός, εμείς αρμενίζουμε στραβά. Και δεν καταλαβαίνεις τι σου λένε τώρα από εκεί και πέρα. Τι να σας πω. Τι να σας πω. Όλα αυτά τα πράγματα όμως τα έχουμε πει, τα έχουμε δει από την αρχή. Δεν ευνηδιαζόμαστε όταν συμβαίνουν. Υπάρχουν συγκεκριμένες ρότες σε αυτές τις δουλειές. Γιατί για δουλειά πρόκειται, έτσι. Δυστυχώς. Για δουλειά πρόκειται. Και αυτά τα κόμματα και άλλα κόμματα μικρά τα οποία έχουν γίνει και άλλοι οι οποίοι θέλουν να κρατήσουν να μην διαλυθεί τελείως μαγαζιά όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και προσπαθούν να διασωθούν τσαλαβουτώντας από εδώ και από εκεί, αλλά ξέρουν ένα πράγμα όλοι αυτοί, ότι άμα πά να πιαστείς από σάπιο μαδέρι έχεις πνιγεί από χέρι. Αυτό είναι το θέμα. Και έχεις πνιγεί ακόμα και αν ξέρεις μπάνιο. Αυτό μην το ξεχνάει κανένας μας.

αλλά δεν μπορώ να μην κλείσω με το φοβερό Τεντόγλου, ο οποίος τα πειραμπάριζα όλα και στο τέλος κέρδισε κι άλλο ένα χρυσό, τετραπλός χρυσός Ολυμπιακής, χρυσός Ευρωπαίος πρωταθλητής για πολλές. Δεν ξέρω να έχει χάσει βραβείο αυτό το παιδί, να έχει χάσει τι να πω τώρα, μετάλλιο. Αλλά το ξέχασε το τελευταίο, κάπου το έχει ξεχάσει και λέει πω τι έπασα, ξέχασα το χρυσό κάπου. Τεντόγλου, φοβερός, φοβερός, ασύλληπτος, τι να πει κανείς. Εντάξει, ο μεγαλύτερος σάλτης, έτσι. Τι έκανα. Άλμα εις μήκος. Αυτά είναι. Όταν κάνεις τα μεγάλα άλματα, πρέπει να έχεις και τον αέρα του νικητή. Και ο αέρας του νικητή δεν έχει, δεν αντέχει σε κόντρες. Αυτά είναι. Ολοκληρώσαμε, φίλες και φίλοι, και σήμερα. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Έφη Τσιμάρα. Προσπάθησα όσο μπόρεσα να αναπληρώσω, δυσαναπλήρωτο βέβαια το κενό, να αναπληρώσω τη δική σας φωνή, δικές σας σκέψεις, όσο μπόρεσα. Γιατί σήμερα λίγοι φίλοι μας σκεφτήκανε και ήταν σε θέση και σε mood, αν θέλετε, να μας, σε διάθεση δηλαδή, να μας πάρουν τηλέφωνο. Τους ευχαριστούμε, τους αγαπούμε όλους, και αυτούς μας ακούνε και μας τηλεφωνούνε, και σε αυτούς που δεν μας έχουν τηλεφωνήσει ακόμα. Πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Να είστε όρθιοι, να είστε πάντα καλά. Στο μικρόφωνο ήταν η Έφη Τσιμάρα, στον ήχο η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα στους 94 μεγάκυκλους στο FM. Να είστε καλά, να είστε όρθιοι. Θα τα πούμε προ καλοκαιριού και προ 15 Αυγούστου, αύριο το πρωί σε 9. Γεια σας.

0: Ο Μίλτος Τεντόγλου με φοβερό άλμα 8 μέτρων και 44 εκατοστάν κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και μάλιστα για τέταρτη φορά. Ο Χρυσός Τεντόγλου έκανε μια τεράστια διαδρομή από Βερολίνο, Μόναχο, Ρώμη, αλλά άφησε το καλύτερο άλμα του για το τέλος στο Μπέρμιγχαμ. Απέδειξε χθες για άλλη μια φορά ότι παίζει χωρίς αντίπαλο και με το 8-44 δέχτηκε την καθολική αποθέωση. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του άντρα που εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στην περιοχή Ήμερος Πεύκος, στα Σπάτα. Ισορρός βρέθηκε από πυροσβέστες που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση. Πάντως από τις αρχές εξετάζεται ως κρίσιμο στοιχείο μαρτυρία για την πορεία του αυτοκινήτου, ενώ λόγω της κατάστασης της ορού η επίσημη ταυτοποίηση του άντρα αναμένεται να γίνει μέσω της προβλεπόμενης ιατροδικαστικής διαδικασίας. Με βάση τα πρώτα στοιχεία εξετάζεται το ενδεχόμενο ο οδηγός να υπέστη ευνίδιο παθολογικό επεισόδιο, να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και στη συνέχεια το όχημα να τυλίχθηκε στις φλόγες. Πάντως, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο εσωτερικό του αυτοκινήτου δεν εντοπίστηκαν όπλα ή έφλεκτο υλικό, ενώ σύμφωνα με την υπάρχουσα μαρτυρία το γιοταχή έχασε την πορεία του και βγήκε από το δρόμο. Συναγερμός σήμανε στις αρχές χθες αργά το απόγευμα στη νέα εθνική Πατρών Πύργου, στο ύψος των Βραχνεϊκών, όταν ανήλικοι Ρωμά εντοπίστηκαν να κινούνται πεζοί μέσα στον αυτοκινητόδρομο. Σύμφωνα με καταγγελία, οι ανήλικοι φέρονται να άνοιξαν πέρασμα στην περίφραξη και να μπήκαν στο οδόστρωμα. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, καθώς η εθνική Πατρών Πύργου είναι δρόμος ταχείας κυκλοφορίας και υψηλού κινδύνου για τροχαία ατυχήματα τόσο για πεζούς όσο και για τους διερχόμενους οδηγούς. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό του υποκαταστήματος της τράπεζας Μαρφίν σε σταδίου στις 5 Μαΐου του 2010. Οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την προφυλάκησή της, καθώς την θεωρούν ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την εμπριστική επίθεση. Η ίδια επανέλαβε στον ανακριτή ότι είναι αθώα και ότι δεν έχει ταυτοποιηθεί από τα βιομετρικά της στοιχεία του προσώπου. Η 46χρονη υποστήριξε ότι δεν έχει σχέση με τον εμπρισμό στη Μαρφίν και ότι πράγματι ήταν στη μεγάλη διαδήλωση, αλλά όχι μπροστά στην τράπεζα. Ένα μικρό ατύχημα είχε τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν έπεσε από το ποδήλατό του στα Χανιά. Τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι και τον ώμο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός δυστυχώς αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες. Μέχρι στιγμής μετρά 260 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους και εκατοντάδες τραυματίες. Η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μια σπάνια ολική έκλειξη ηλίου θα σημειωθεί σήμερα 12 Αυγούστου όταν η Σελήνη θα περάσει ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, καλύπτοντας πλήρως τον ηλιακό δίσκο και βυθίζοντας για λίγο στο σκοτάδι περιοχές της Ευρώπης. Είναι η πρώτη ολική ηλιακή έκλειψη που θα είναι ορατή στην υπηρωτική Ευρώπη από το 2006, γεγονός που προσελκύει πλήθος παρατηρητών και τουριστών στις περιοχές που θα περάσει. Θα ξεκινήσει από περιοχές της Βόρειας Ρωσίας, της θα περάσει από Γροιλανδία, Ισλανδία, Ισπανία και Βορειοανατολική Πορτογαλία. Μάλιστα, στην Ισπανία η ζώνη της έκλειψης θα εκτείνεται από την περιοχή του Οβιέδο στα βόρεια έως τη Μαγιόρκα. Η πορεία της έκλειψης θα περάσει μάλιστα από περιοχές που έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια από καταστροφικές πυρκαγιές. Στην Ελλάδα, οι τυχεροί παρατηρητές του φαινομένου στη βορειοδυτική Ελλάδα, με την Κέρκυρα και περιοχές της Ηπείρου να βρίσκονται ανάμεσα στα σημεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Καλές πιθανότητες έχει η Γουμενίτσα, η Κόνιτσα, η Καστοριά και η Φλόρινα.
1: Καιρός.
0: Καύσωνας και σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 25 έως 39 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-ανατολικούς 4 με 5 βουφών.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94 FM.

0: changé.
1: Ouais.
0: Il faut changer d'air, les valises, je partirai.

0: δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
1: Ειδήσεις.
2: Ο Μίλτος Τεντόγλου με φοβερό άλμα 8 μέτρων και 44 εκατοστάν κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και μάλιστα για τέταρτη φορά. Ο Χρυσός Τεντόγλου έκανε μια τεράστια διαδρομή από Βερολίνο, Μόναχο, Ρώμη, αλλά άφησε το καλύτερο άλμα του για το τέλος στο Μπέρμιγχαμ. Απέδειξε χθες για άλλη μια φορά ότι παίζει χωρίς αντίπαλο και με το 8-44 δέχτηκε την καθολική αποθέωση. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του άντρα που εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στην περιοχή Ήμερος Πεύκος, στα Σπάτα. Ισορρός βρέθηκε από πυροσβέστες που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση. Πάντως από τις αρχές εξετάζεται ως κρίσιμο στοιχείο μαρτυρία για την πορεία του αυτοκινήτου, ενώ λόγω της κατάστασης της ορού η επίσημη ταυτοποίηση του άντρα αναμένεται να γίνει μέσω της προβλεπόμενης ιατροδικαστικής διαδικασίας. Με βάση τα πρώτα στοιχεία εξετάζεται το ενδεχόμενο ο οδηγός να υπέστη ευνίδιο παθολογικό επεισόδιο, να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και στη συνέχεια το όχημα να τυλίχθηκε στις φλόγες. Πάντως σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο εσωτερικό του αυτοκινήτου δεν εντοπίστηκαν όπλα ή έφλεκτο υλικό, ενώ σύμφωνα με την υπάρχουσα μαρτυρία το γιοταχή έχασε την πορεία του και βγήκε από το δρόμο. Συναγερμό σήμανε στις αρχές χθες αργά το απόγευμα στη Νέα Εθνική Πατρών Πύργου, στο ύψος των Βραχνεϊκών, όταν ανήλικοι Ρωμά εντοπίστηκαν να κινούνται πεζοί μέσα στον αυτοκινητόδρομο. Σύμφωνα με καταγγελία, οι ανήλικοι φέρονται να άνοιξαν πέρασμα στην περίφραξη και να μπήκαν στο οδόστρωμα. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, καθώς η Εθνική Πατρών Πύργου είναι δρόμος ταχείας κυκλοφορίας και υψηλού κινδύνου για τροχαία ατυχήματα τόσο για πεζούς όσο και για τους διερχόμενους οδηγούς. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό του υποκαταστήματος της τράπεζας Μαρφίν σε σταδίου στις 5 Μαΐου του 2010. Οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την προφυλάκησή της καθώς την θεωρούν ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την εμπριστική επίθεση. Η ίδια επανέλαβε στον ανακριτή ότι είναι αθώα και ότι δεν έχει ταυτοποιηθεί από τα βιομετρικά της στοιχεία του προσώπου. Η 46χρονη υποστήριξε ότι δεν έχει σχέση με τον εμπρισμό στη Μαρφίν και ότι πράγματι ήταν στη μεγάλη διαδήλωση, αλλά όχι μπροστά στην τράπεζα. Ένα μικρό ατύχημα είχε τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν έπεσε από το ποδήλατό του στα Χανιά. Τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι και τον ώμο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός δυστυχώς αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες. Μέχρι στιγμής μετρά 260 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους και εκατοντάδες τραυματίες. Η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μια σπάνια ολική έκλειξη ηλίου θα σημειωθεί σήμερα 12 Αυγούστου όταν η Σελήνη θα περάσει ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, καλύπτοντας πλήρως τον ηλιακό δίσκο και βυθίζοντας για λίγο στο σκοτάδι περιοχές της Ευρώπης. Είναι η πρώτη ολική ηλιακή έκλειψη που θα είναι ορατή στην υπηρωτική Ευρώπη από το 2006, γεγονός που προσελκύει πλήθος παρατηρητών και τουριστών στις περιοχές που θα περάσει. Θα ξεκινήσει από περιοχές της Βόρειας Ρωσίας, στη συνέχεια θα περάσει από Γροιλανδία, Ισλανδία, Ισπανία και Βορειοανατολική Πορτογαλία. Μάλιστα, στην Ισπανία η ζώνη της έκλειψης θα εκτείνεται από την περιοχή του Οβιέδο στα βόρεια έως τη Μαγιόρκα. Η πορεία της έκλειψης θα περάσει μάλιστα από περιοχές που έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια από καταστροφικές πυρκαγιές. Στην Ελλάδα, οι τυχεροί παρατηρητές του φαινομένου στη βορειοδυτική Ελλάδα, με την Κέρκυρα και περιοχές της Ηπείρου να βρίσκονται ανάμεσα στα σημεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Καλές πιθανότητες έχει η Γουμενίτσα, η Κόνιτσα, η Καστοριά και η Φλόρινα.
3: Καιρός.
2: Καύσωνας και σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 25 έως 39 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-ανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.
4: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Βίο στην Πάτρα, σε θυμόμαι να βάζω να σου πει το ραδιοκάμα. Πάτρα είναι το 4.
5: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
9: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα, με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα Κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας, στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
10: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Αγλικάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
5: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβι μέον 111.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107.
10: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ειδήσεις.
2: Ο Μίλτος Τεντόγλου με φοβερό άλμα 8 μέτρων και 44 εκατοστάν κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και μάλιστα για τέταρτη φορά. Ο Χρυσός Τεντόγλου έκανε μια τεράστια διαδρομή από Βερολίνο, Μόναχο, Ρώμη, αλλά άφησε το καλύτερο άλμα του για το τέλος στο Μπέρμιγχαμ. Απέδειξε χθες για άλλη μια φορά ότι παίζει χωρίς αντίπαλο και με το 8-44 δέχτηκε την καθολική αποθέωση. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του άντρα που εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στην περιοχή Ήμερος Πεύκος, στα Σπάτα. Ισορρός βρέθηκε από πυροσβέστες που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση. Πάντως από τις αρχές εξετάζεται ως κρίσιμο στοιχείο μαρτυρία για την πορεία του αυτοκινήτου, ενώ λόγω της κατάστασης της ορού η επίσημη ταυτοποίηση του άντρα αναμένεται να γίνει μέσω της προβλεπόμενης ιατροδικαστικής διαδικασίας. Με βάση τα πρώτα στοιχεία εξετάζεται το ενδεχόμενο ο οδηγός να υπέστη ευνίδιο παθολογικό επεισόδιο, να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και στη συνέχεια το όχημα να τυλίχθηκε στις φλόγες. Πάντως, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο εσωτερικό του αυτοκινήτου δεν εντοπίστηκαν όπλα ή έφλεκτο υλικό, ενώ σύμφωνα με την υπάρχουσα μαρτυρία, το γιοταχή έχασε την πορεία του και βγήκε από το δρόμο. Συναγερμός σήμανε στις αρχές χθες αργά το απόγευμα στη νέα εθνική Πατρών Πύργου, στο ύψος των Βραχνεϊκών, όταν ανήλικοι Ρωμά εντοπίστηκαν να κινούνται πεζοί μέσα στον αυτοκινητόδρομο. Σύμφωνα με καταγγελία, οι ανήλικοι φέρονται να άνοιξαν πέρασμα στην περίφραξη και να μπήκαν στο οδόστρωμα. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, καθώς η εθνική Πατρών Πύργου είναι δρόμος ταχείας κυκλοφορίας και υψηλού κινδύνου για τροχαία ατυχήματα τόσο για πεζούς όσο και για τους διερχόμενους οδηγούς. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό του υποκαταστήματος τράπεζας Μαρφίν σε σταδίο στις 5 Μαΐου του 2010. Οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την προφυλάκησή της, καθώς την θεωρούν ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την εμπριστική επίθεση. Η ίδια επανέλαβε στον ανακριτή ότι είναι αθώα και ότι δεν έχει ταυτοποιηθεί από τα βιομετρικά της στοιχεία του προσώπου. Η 46χρονη υποστήριξε ότι δεν έχει σχέση με τον εμπρισμό στη Μαρφίν και ότι πράγματι ήταν στη μεγάλη διαδήλωση, αλλά όχι μπροστά στην τράπεζα. Ένα μικρό ατύχημα είχε τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν έπεσε από το ποδήλατό του στα Χανιά. Τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι και τον ώμο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός δυστυχώς αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες. Μέχρι στιγμής μετρά 260 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους και εκατοντάδες τραυματίες. Η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μια σπάνια ολική έκλειξη ηλίου θα σημειωθεί σήμερα 12 Αυγούστου όταν η σελήνη θα περάσει ακριβώς ανάμεσα στη γη και τον ήλιο, καλύπτοντας πλήρως τον ηλιακό δίσκο και βυθίζοντας για λίγο στο σκοτάδι περιοχές της Ευρώπης. Είναι η πρώτη ολική ηλιακή έκλειψη που θα είναι ορατή στην υπηρωτική Ευρώπη από το 2006, γεγονός που προσελκύει πλήθος παρατηρητών και τουριστών στις περιοχές που θα περάσει. Θα ξεκινήσει από περιοχές της Βόρειας Ρωσίας, στη συνέχεια θα περάσει από Γροιλανδία, Ισλανδία, Ισπανία και Βορειοανατολική Πορτογαλία. Μάλιστα, στην Ισπανία η ζώνη της έκλειψης θα εκτείνεται από την περιοχή του Οβιέδο στα βόρεια έως τη Μαγιόρκα. Η πορεία της έκλειψης θα περάσει μάλιστα από περιοχές που έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια από καταστροφικές πυρκαγιές. Στην Ελλάδα, οι τυχεροί παρατηρητές του φαινομένου στη βορειοδυτική Ελλάδα, με την Κέρκυρα και περιοχές της Ηπείρου να βρίσκονται ανάμεσα στα σημεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Καλές πιθανότητες έχει η Γουμενίτσα, η Κόνιτσα, η Καστοριά και η Φλόρινα.
1: Καιρός.
2: Καύσωνας και σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 25 έως 39 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-ανατολικούς 4 με 5 βουφά.
1: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωτίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67. Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
8: This station is now the ultimate power in the universe.
9: Ράδιο Γάμα

0: ώρα είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνη. Στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
2: Ειδήσεις.
3: Ο Μίλτος Τεντόγλου με φοβερό άλμα 8 μέτρων και 44 εκατοστάν κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και μάλιστα για τέταρτη φορά. Ο Χρυσός Τεντόγλου έκανε μια τεράστια διαδρομή από Βερολίνο, Μόναχο, Ρώμη, αλλά άφησε το καλύτερο άλμα του για το τέλος στο Μπέρμιγχαμ. Απέδειξε χθες για άλλη μια φορά ότι παίζει χωρίς αντίπαλο και με το 8-44 δέχτηκε την καθολική αποθέωση. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του άνδρα που εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στην περιοχή Ήμερος Πεύκος, στα Σπάτα. Ισορρός βρέθηκε από πυροσβέστες που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση. Πάντως από τις αρχές εξετάζεται ως κρίσιμο στοιχείο μαρτυρία για την πορεία του αυτοκινήτου, ενώ λόγω της κατάστασης της ορού η επίσημη ταυτοποίηση του άνδρα αναμένεται να γίνει μέσω της προβλεπόμενης ιατροδικαστικής διαδικασίας. Με βάση τα πρώτα στοιχεία εξετάζεται το ενδεχόμενο ο οδηγός να υπέστη ευνίδιο παθολογικό επεισόδιο, να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και στη συνέχεια το όχημα να τυλίχθηκε στις φλόγες. Πάντως, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο εσωτερικό του αυτοκινήτου δεν εντοπίστηκαν όπλα ή έφλεκτο υλικό, ενώ σύμφωνα με την υπάρχουσα μαρτυρία, το γιοταχή έχασε την πορεία του και βγήκε από το δρόμο. Συναγερμός σήμανε στις αρχές χθες αργά το απόγευμα στη Νέα Εθνική Πατρών

0: πύργου, στο ύψος των Βραχνεϊκών. Όταν ανήλικοι Ρωμά εντοπίστηκαν να κινούνται πεζοί μέσα στον αυτοκινητόδρομο. Σύμφωνα με καταγγελία, οι ανήλικοι φέρονται να άνοιξαν πέρασμα στην περίφραξη και να μπήκαν στο οδόστρωμα. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, καθώς η Εθνική Πατρών Πύργου είναι δρόμος ταχείας κυκλοφορίας και υψηλού κινδύνου για τροχαία ατυχήματα τόσο για πεζούς όσο και για τους διερχόμενους οδηγούς. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό του υποκαταστήματος Τράπεζας Μαρφίν σε σταδίο στις 5 Μαΐου του 2010. Οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την προφυλάκησή της, καθώς την θεωρούν ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την εμπριστική επίθεση. Η ίδια επανέλαβε στον ανακριτή ότι είναι αθώα και ότι δεν έχει ταυτοποιηθεί από τα βιομετρικά της στοιχεία του προσώπου. Η 46χρονη υποστήριξε ότι δεν έχει σχέση με τον εμπρισμό στη Μαρφίν και ότι πράγματι ήταν στη μεγάλη διαδήλωση, αλλά όχι μπροστά στην τράπεζα. Ένα μικρό ατύχημα είχε τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν έπεσε από το ποδήλατό του στα Χανιά. Τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι και τον ώμο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός δυστυχώς αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες. Μέχρι στιγμής μετρά 260 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους και εκατοντάδες τραυματίες. Η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μια σπάνια ολική έκλειξη ηλίου θα σημειωθεί σήμερα 12 Αυγούστου όταν η Σελήνη θα περάσει ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, καλύπτοντας πλήρως τον ηλιακό δίσκο και βυθίζοντας για λίγο στο σκοτάδι περιοχές της Ευρώπης. Είναι η πρώτη ολική ηλιακή έκλειψη που θα είναι ορατή στην υπηρωτική Ευρώπη από το 2006, γεγονός που προσελκύει πλήθος παρατηρητών και τουριστών στις περιοχές που θα περάσει. Θα ξεκινήσει από περιοχές της Βόρειας Ρωσίας, στη συνέχεια θα περάσει από Γροιλανδία, Ισλανδία, Ισπανία και Βορειοανατολική Πορτογαλία. Μάλιστα, στην Ισπανία η ζώνη της έκλειψης θα εκτείνεται από την περιοχή του Οβιέδο στα βόρεια έως τη Μαγιόρκα. Η πορεία της έκλειψης θα περάσει μάλιστα από περιοχές που έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια από καταστροφικές πυρκαγιές. Στην Ελλάδα, οι τυχεροί παρατηρητές του φαινομένου στη βορειοδυτική Ελλάδα, με την Κέρκυρα και περιοχές της Ηπείρου να βρίσκονται ανάμεσα στα σημεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Καλές πιθανότητες έχει η Γουμενίτσα, η Κόνιτσα, η Καστοριά και η Φλόρινα.
1: Καιρός.
0: Καύσωνας και σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 25 έως 39 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-ανατολικούς 4 με 5 κουφού.
2: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ
1: 94FM.
9: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε.
10: Στη δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτιούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
11: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πει για τα καλά μου Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο το τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δεν έπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
12: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
13: κι αν έχετε ζήσει,
12: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένα, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Δεν τι δροσιά είναι αυτή που πας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
14: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη, ευχαριστούμε εκ μέρους του σωματείου μας ακόμα μία φορά για το βήμα που μας δίνετε για να απαντήσουμε κι εμείς έτσι στα πλαίσια της δημοκρατίας σε κάποια θέματα που έχουμε διαφορετική άποψη από προλαλήσαντες.
0: Επειδή η μέρα που έχει οριστεί ως επίσημη για την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας είναι 14 Σεπτεμβρίου, θέλω να αναφέρω στους ανθρώπους που μας ακούνε το ότι εμείς δεν πάμε με βάση τις ημερομηνίες. Εδώ πέρα όταν κάποιοι προκαλούν και δηλώνουν πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, στο καπάκι θα βγαίνουν αυτοί που πρέπει για να απαντάνε. Και μιλάω και για τους Τούρκους οι οποίοι έχουν πάρει πάρα πολύ αέρα, κύριε Καραμπουρνιώτη. Πάμε.
1: Βεβαίως και έχουν πάρει αέρα και ο αέρας έχει φουντώσει επειδή δεν απαντάμε σαν κράτος. Και κυρίως διότι υπάρχουν πάρα πολλοί ιστορικοί οι οποίοι αναμασάνε τα ίδια και τα ίδια χωρίς να προχωράνε σε έρευνες. Ευτυχώς έχουμε και κάποιους ιστορικούς φωτισμένους οι οποίοι συνέχεια σκάβουν όπως τα λέγαμε και βρίσκουν καινούργια πράγματα. Εμείς θα θέλαμε λοιπόν να απαντήσουμε, ακούσαμε με μεγάλη προσοχή την συνέντευξη στην εκπομπή σας που έδωσε ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης. Και για άλλη μία φορά με θλίψη διαπιστώσαμε ότι αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι Μικρασιάτες, οι Σμυρναίοι, οι Πόντοι κτλ. Δεν πολέμησαν στη Μικρά Ασία όταν έγινε ο πόλεμος. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει ο κύριος Πλεύρης. Και χρόνια πριν το είχε αναφέρει, έλεγε μάλιστα και για τους Πόντιους, αφήστε και τους πολεμικούς χορούς, εδώ πέρα πρέπει να κάνετε άλλα πράγματα και αυτά και το ένα και το άλλο. Κοιτάξτε να δείτε, είναι μεγάλη προσβολή για ανθρώπους οι οποίοι όχι μόνο πολέμησαν, αλλά όταν συλλαμβάνονταν από τους Τούρκους, δεν ήταν απλοί εχμάλωτοι όπως οι Έλληνες της απέναντι Ελλάδας. Θεωρούνταν προδότες του Οθωμανικού κράτους, διότι ήταν Οθωμανοί υπήκοοι και τους κρεμούσαν επί τόπου, τους εκτελούσαν. Θα πω κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν ξανακουστεί. Είναι μέσα από τα δικά μας τα αρχεία που συνεργαζόμαστε με τα γενικά αρχεία του κράτους. Είναι πράγματα που θα σας πω που δεν τα ξέρουν ούτε ακόμα, δεν τα ξέρουν ακόμα τα πανεπιστήμια. Τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά βέβαια ο κύριος Μαλκίδης, ο καθηγητής, όπως και ο κύριος Φωτιάδης που πρόσφατα είχαμε και συνάντηση οι δυο μας στο σύλλογό μας. Προσέξτε να δείτε.
0: Εξαιρετικός ο κύριος Φωτιάδης.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Προσέξτε να δείτε τώρα τι έχει γίνει. Ο Φώτης Κόντογλου και ο Ηλίας Βενέζης στην εφημερίδα Κιδωνιατικός Αστήρ μας εξηγούν αναλυτικά 3 Ιουνίου 1821 γίνεται το πρωτογενές ολοκαύτωμα των Ελλήνων όπως ακριβώς το γράφουν σας το λέω όπου έγινε το ολοκαύτωμα των Κιδωνιών, το ολοκαύτωμα στο Αϊβαλί. Το ολοκαύτωμα στο Αϊβαλί έγινε διότι οι Έλληνες της Μικράς Ασίας όχι μόνο χρηματοδότησαν την επανάσταση του 1821, όχι μόνο 17 Μαρτίου του 1821 το πλοίο Δημητρούλα έφυγε από τη Σμύρνη και στην Καλαμάτα έχοντας ραντεβού με τον Κολοκοτρώνιο ο καπετάνιος Μέξης του έδωσε τον μπαρούτι και τα όπλα, διότι η Πελοπόννησος δεν ήταν απόλυτα εξοπλισμένη από μπαρούτι και όπλα, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα. Είναι οι αιτήσεις που έκαναν οι Μικρασιάτες προς το στρατό του Κολοκοτρώνη για να πάνε να πολεμήσουν, οι αιτήσεις αυτές βρίσκονται και μέσα σε βιβλία τα οποία έχει γράψει η Αρχοντία Παπαδοπούλου και στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο αρχείο, όποιος θέλει, όποιος μας ακούει φοιτητής ή καθηγητής μπορεί να πάει να τα βρει. Είναι οι αιτήσεις λοιπόν όπου οι άνθρωποι έφευγαν από τη Μικρά Ασία για να πάνε να πολεμήσουν στην Επανάσταση του 1821 στο πλάι του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του Νικηταρά. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτοί οι άνθρωποι αλλάζαν τα επίθετά τους στην αίτηση και βάζαν τοπονύμια, ώστε σε περίπτωση που δεν πετύχει η Επανάσταση και επιστρέψουν πίσω και βρεθούν στα χέρια των Τούρκων τα αρχεία, να μην γνωρίζουν ποιος είναι αυτός που πήγε να πολεμήσει το Οθωμανικό κράτος. Όταν ακούτε λοιπόν επίθετα Βουρλιώτης, Αλατσατιανός, παράδειγμα το δικό μου, Καραμπουρνιώτης, γενικά ότι έχουν τοπονύμια, είναι άνθρωποι που τα αλλάξανε για αυτό το λόγο. Προχωράμε στον Μακεδονικό αγώνα. Ο Μακεδονικός αγώνας είναι κάτι το οποίο αφορούσε πάρα πολύ έντονα τον μικρασιατικό ελληνισμό. Θα θυμίσω ότι όλα τα πρωτοπαλίκαρα του Παύλου Μελά ήταν μικρασιάτες, οι οποίοι δεν είχαν καμία απολύτως υποχρέωση πέραν του εθνικού ιδεώδους και του συμφέροντος να πάνε να πολεμήσουν από την Μικρά Ασία στη Μακεδονία. Πήγαν και θυσιάστηκαν. Έχουμε μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Έχουμε την απελευθέρωση της Χίου. Την Χίο σε ένα τεράστιο μέρος την απελευθέρωσαν Βουρλιώτες. Γι' αυτό μάλιστα κάλεσαν πριν λίγα χρόνια οι Χιώτες και την Ένωση Βουρλιωτών, τους απογόνους, να παρελάσουν τιμητικά σε εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Χίου. Πάμε τώρα στο 1922. Στην υπηρεσία ιστορία στρατού θα έπρεπε να έχει πάει ο κύριος Πλεύρης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που είναι όλα αναλυτικά τα πάντα, και φαίνεται ότι οι μικρασιάτες όχι μόνο πολέμησαν, αλλά θυσιάστηκαν στο μεγαλύτερο μέρος σε σχέση με τους Έλληνες της απέναντι Ελλάδας. Μόνο τα Βουρλά, κύριε Σερέτη, που ήταν η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη του ελληνισμού σε όλο τον ελληνικό κόσμο, έδωσαν 5.000 στρατιώτες. Ξέρετε πόσοι γύρισαν πίσω ζωντανοί? 3. Από τους 5.000 στρατιώτες επέστρεψαν 3 μόνο ζωντανοί. Όλοι οι άλλοι θυσιάστηκαν στο Κάλε Γκρότο, όπου έγινε μια τεράστια μάχη, έτσι, με σώμα με σώμα από την αρχαιότητα. Θυσιάστηκαν σε όλα τα μέτωπα. Οι γυναίκες τους έδωσαν περιουσίες και χρυσά για να βοηθήσουν την άμυνα. Ο ίδιος ο Βενιζέλος, έχουμε εφημερίδα την Παμπροσφυγική και τον Προσφυγικό Κόσμο, όπου έχει στείλει δημόσιο ευχαριστήριο στους Βουρλιώτες για την οικονομική τους ενίσχυση και για το φόρο αίματος που πλήρωσαν στη Μικρά Ασία. Και θα θυμίσω και το Ποντιακό Αντάρτικο, το οποίο Ποντιακό Αντάρτικο δεν ενισχύθηκε και δεν στηρίχθηκε από την Ελλάδα όπως θα έπρεπε. Όχι μόνο ο Βενιζέλος δεν στήριξε και δεν επέτρεψε στους πόντιους, οι οποίοι ήταν έτοιμοι με 20.000 άνδρες να συνδράμουν στο μικρασιατικό αγώνα, αλλά δεν τους έδωσε ούτε όπλα να αυτοπροστατευτούν. Τα όπλα από το Ποντιακό Αντάρτικο, πρέπει να γνωρίζετε, και γενικά τον οπλισμό που είχαν οι πόντιοι, εκτός από τις γκράδες, τα γκρά που λέμε που είχαν όλοι εδώ στην Ευρώπη, τα υπόλοιπα όπλα τα προμηθεύτηκαν από τους Ρώσους, από τον Ρωσο-Ιαπωνικό πόλεμο, από όπλα τα οποία ήταν ελάφυρα από οι Ιάπωνες. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν ήθελε αυτή την απελευθέρωση, και θα σας πω και κάτι άλλο. Ό,τι και να έκανε η Ελλάδα, όσοι και να πολεμούσανε, όταν ο Κεμάλ είδε ότι είχαμε φτάσει στην Άγκυρα, πήγε και έκανε τη συμφωνία με την Αντάτ, ουσιαστικά μοίρασε τα πετρέλαια σε Γάλλους, Άγγλους και Αμερικάνους, και ο στρατός μας εγκατέλειψε, και εγκατέλειψε με εντολή του βασιλιά. Εγκατέλειψε. Δεν ιτήθηκε ο ελληνικός στρατός στην Μικρά Ασία που κέρδισε όλες τις μάχες. Ιτήθηκε η πολιτική. Ό,τι και να είχαμε κάνει, δυστυχώς ο Μουσταφά Κεμάλ υπερήχε πολιτικά σαν αξία από τους δικούς μας πολιτικούς, και ήταν δεδομένο ότι το μέτωπο θα πέσει, και θα πέσει και η Μικρά Ασία. Δυστυχώς. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο τα λένε και όσο τα αναφέρει ο κύριος Πλεύρης. Ο μικρασιατικός ελληνισμός έχισε το αίμα του στη Μικρά Ασία.
0: Μιλάμε για γενοκτονία των μικρασιατών.
1: Μεγάλη γενοκτονία, και θα σας πω και κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος. Οι μικρασιάτες, όταν έγινε ο πρώτος, όταν έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και έρχονταν από τους Τούρκους στα σπίτια τους οι κλήσεις για να πάνε να πολεμήσουν, επειδή δεν ήθελαν να πολεμήσουν, με συγχωρείτε, εναντίον της Ελλάδος, φεύγανε στα ξερονήσια τα οποία βρίσκονται μεταξύ Χίου και Σμύρνης, τα Γούνια και την Παναγιά, την Παναγιά η οποία είναι δίπλα από τις Συνούσες, και κρύβονταν εκεί και ονομάζονταν κατσάκιδες, από το κατσάκ που σημαίνει ανυπότακτος αντάρτης. Οι Τούρκοι λοιπόν, όταν καταλάβαιναν ότι έχουν εξαφανιστεί για αυτόν τον λόγο, έκαναν αντίπεινα στις οικογένειές τους. Σκότωναν τις οικογένειές τους, τους έκαιγαν τα σπίτια, τους έκαιγαν τις περιουσίες, τους θανάτωναν τα ζώα. Ονομάστηκαν κατσάκιδες, σε κάποιες άλλες περιοχές ονομάστηκαν σκυλιάδες και ούτω καθεξής. Είχαν δηλαδή φοβερά αντίπεινα. Τώρα, ένα άλλο έγγραφο που μας μαρτυρά το τι συνέβαινε στον ελληνικό πληθυσμό από τις απειλές του Κεμάλ είναι το εξής. Είναι ένα φυλάδιο το οποίο πετούσε ο Κεμάλ με αεροπλάνο πάνω από τις ελληνικές πόλεις, και βέβαια ό,τι σας λέω από έγγραφο είναι στη διάθεσή σας, και φυσικά μπορείτε να δώσετε και το τηλέφωνο επικοινωνίας του λόγου μας σε όποιον φοιτητή ενδιαφέρεται, να του δείξουμε τα πρωτότυπα.
0: Πολύ έτσι, σοβαρό.
1: Πράγματα που δεν έχουν.
0: Πολύ σοβαρό. Λέτε, βέβαια, βέβαια.
1: Είναι
0: βέβαια.
1: Πράγματα που δεν έχουν γραφτεί.
0: Μιλάτε με στοιχεία και γεγονότα. Πάμε.
1: Πάντα, πάντα, πάντα. Πάντα με τεκμήρια, πάντα. Λοιπόν, το φυλάδιο το συγκεκριμένο θα σας πω εμπεριλήψη τι έλεγε. Γράφε ότι μην τολμήσει κανένας Έλληνας και πάει ενάντια στη μητέρα πατρίδα του που είναι η Τουρκία, για τους Μικρασιάτες το έλεγε, διότι τα αντίπεινα θα είναι πολύ πιο σοβαρά από αυτά που νομίζετε. Από πίσω έχουμε ένα χειρόγραφο, το έχει ο Δημήτρης Καρτσιλάκης, ένας σπουδαίος συλλέκτης της μάχης της Κρήτης. Από πίσω λοιπόν υπάρχει ένα χειρόγραφο, το οποίο αυτό το χαρτί το έχει στείλει ένας φαντάρος Έλληνας στους γονείς του, και γράφει «Μητέρα και πατέρα, δείτε τι μας πετάνε από αεροπλάνο και εμείς γελάμε». Ένα άλλο λοιπόν το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι εντελώς άγνωστο, το είχαμε βγάλει πρόσφατα με τον κύριο Φάνη Μαλκίδη, ηγητή από το Κρήτο Πανεπιστήμιο, ένα σπουδαίο καθηγητή πολιτικών επιστήμων, το οποίο έλεγε το εξής. Είναι ένα έγγραφο από την Μικρασιατική Άμυνα. Η Μικρασιατική Άμυνα τι ήταν? Ήτανε το ουσιαστικά αντάρτικο της Σμύρνης, μια εντός εισαγωγικών παραστρατιωτική οργάνωση, η οποία είχε δημιουργηθεί από τον Παπούλα και από τον Χρυσόστομο Σμύρνης για να διαφυλάξει την Ιωνία. Προσέξτε τώρα να δείτε. Το Χρυσόστομο Σμύρνης για τη Μικρασιατική Άμυνα τον δίκασαν στην Άγκυρα Ερήμην σε κρεμάλα. 7 και 8 Απριλίου του 1922 οι Τούρκοι σφάζουν τους προσκόπους των Σοκίων. Όπως γνωρίζετε, είχαμε τρεις φάσεις που σφάξανε προσκοπάκια στην Ιωνία. Είναι οι πρόσκοποι του Αιδηνίου, οι πρόσκοποι των Σοκίων και οι πρόσκοποι της Κάτω Παναγιάς. Στις 11 Απριλίου του 1922 έχουμε το έγγραφο της Μικρασιατικής Αμήνης, η οποία προσκαλεί όλους τους μαθητές των σχολείων της Ιωνίας και γράφει ότι 5.000 αγόρια από 16 έως 18 ετών θα φτιάξετε 100 προσκοπικές ομάδες και θα έρθετε στον αγώνα. Δηλαδή, στρατολόγησαν μέχρι και τα παιδιά. Πώς είναι δυνατόν να ακούμε ότι δεν πολέμησαν οι Μικρασιάτες?
0: Πραγματικά, κύριε Καραμπουρνιώτη, πώς είναι δυνατόν να ακούμε το ότι δεν πολέμησαν οι Μικρασιάτες?
1: Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Εγώ ειλικρινά δεν περίμενα να ακούσω τέτοιο πράγμα, και από άνθρωπο μάλιστα που ασχολείται υποτίθεται από την ιστορία. Συστρατεύτηκαν, έβαλαν μέχρι και τα παιδιά, 5.000 παιδιά από 16 μέχρι 18 ετών από τα σχολεία της Ιωνίας. Η Μικρασιατική Άμυνα με 100 προσκοπικές ομάδες να μπουν στον πόλεμο. Και μας λένε ότι δεν πολέμησαν Μα είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα?
0: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Έχετε κινητοποιηθεί εσείς για να μπορέσει επιτέλους να αναγνωριστεί η γενοκτονία των Μικρασιατών?
1: Κοιτάξτε, η γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το ελληνικό κράτος είχε αναγνωριστεί.
0: Όχι, από το ελληνικό κράτος είναι κάτι άλλο. Γενικά να αναγνωριστεί και από την Τουρκία, ας πούμε.
1: Θα σας πω. Εάν είδατε τώρα τον τελευταίο καιρό που πήγανε κάποιοι στο Ευρωκοινοβούλιο και προσπάθησαν για τους Πόντιους και λένε και για τους Μικρασιάτες, είναι πράγματα τα οποία αν δεν τα ξεχωρίσει η ίδια η Ελλάδα, οι ξένοι δεν θα μας πάρουν ποτέ σοβαρά. Δεν μπορείς να λες να αναγνωριστεί η γενοκτονία των Ποντίων και των Μικρασιατών όταν οι Πόντιοι είναι οι παλιότεροι Μικρασιάτες. Οι πιο παλιοί Μικρασιάτες είναι οι Πόντιοι. Πώς θα σε πάρει στα σοβαρά λοιπόν ένα άλλο κράτος όταν του λες ότι έχω ένα φίλο Πελοποννήσιο και έναν Καλαματιανό?
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
1: Λοιπόν, τώρα τι γίνεται με το θέμα της γενοκτονίας? Η γενοκτονία έχει αναγνωριστεί από κάποια κράτη, αλλά δεν έχει αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ και δεν πρόκειται να αναγνωριστεί. Θα σας πω γιατί δεν θα αναγνωριστεί. Δεν έχει αναγνωριστεί ούτε των Αρμενίων. Ο κόσμος νομίζει ότι επειδή το αναφέρανε πριν λίγα χρόνια στο Αμερικανικό Κοινοβούλιο, ότι έχει αναγνωριστεί η γενοκτονία των Αρμενίων. Ξέρετε πόσες γενοκτονίες έχουν αναγνωριστεί μόνο? Έχει αναγνωριστεί μία γενοκτονία στην Ιουγκοσλαβία, έχει αναγνωριστεί το ολοκαύτωμα των Εβραίων και η γενοκτονία του Σουδάν. Δεν υπάρχουν άλλες αναγνωρισμένες γενοκτονίες από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ενώ λοιπόν ο ελληνικός πληθυσμός Ανατολής πληρεί τις προϋποθέσεις για διεθνή αναγνώριση από τον ΟΗΕ, δεν έχει γίνει τίποτα. Εμείς φωνάζουμε πάρα πολύ καιρό. Το να γίνει μια διεθνής αναγνώριση δεν αλλάζει τίποτα στο θέμα της μνημοσύνης του κόσμου. Θα περιοριστεί στο Facebook με κάποια likes. Για μας αυτό θα γίνει. Ξέρετε τι προέχει, κύριε Σερέτη? Να στηθεί εθνικό μνημείο γενοκτονίας όπως έχουν οι Αρμένοι στο Γερεβάν και να μπει στο πρωτόκολλο επίσκεψης ξένων ηγετών στη χώρα με κατάθεση στεφάνου. Έτσι επικοινωνεί ο κόσμος τη γενοκτονία του. Με το να έρθει ένας ξένος πρωθυπουργός ή πρόεδρος της Δημοκρατίας και να πάει να καταθέσει στεφάνι δίπλα από τη Βουλή, υπάρχει ο εθνικός κήπος που εκτός από πολύ ωραία λουλούδια θα μπορούσε να στηθεί και ένα πολύ ωραίο μνημείο, ένα μεγαλοπρεπές μνημείο που να δείχνει αυτή τη θυσία των Ελλήνων και τη δολοφονία του τουρκικού κράτους και να πηγαίνει με τα πόδια, γιατί έτσι γίνεται η τιμή στη μνήμη, με τα πόδια από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη στον εθνικό κήπο και να ονομαστεί ο κήπος.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά, Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος, γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 44 47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.

0: κάτι σαν φιλί.
1: Διοίκηση. Όπως είχε πει πολύ σωστά ο κύριος Μαλκίδης, το πιο ζωντανό τμήμα μιας κοινωνίας είναι η νεολαία της. Εξαφανίσανε τις γυναίκες, εξαφανίσανε την νεολαία. Πήγανε να κάνουν στους Έλληνες δολοφονία ηγεσίας όπως κάνουν στους Αρμενίους και στους Εβραίους μετά από 20 χρόνια. Προσέξτε, αυτά είναι σχέδια γενοκτονίας. Και εν μέρη το πετύχανε. Γιατί? Τουλάχιστον στα παράλια της Μικράς Ασίας σκοτώσαν όλους τους Μητροπολίτες. Και γιατί σκότωσαν τους Μητροπολίτες? Διότι στη Μικρά Ασία οι μειονότητες, οι κοινότητες ήταν θρησκευτικές. Δηλαδή, κουμάντο στην εβραϊκή κοινότητα έκανε ο Ραβίνος. Κουμάντο στη μουσουλμανική κοινότητα έκανε ο Ιμάμης. Κουμάντο στη χριστιανική κοινότητα έκανε ο Χρυσοστόμος της Σμύρνης. Στα ελληνικά χωριά κουμάντο έκανε ο παπάς, έκανε ο δεσπότης. Οπότε λοιπόν αυτοί προσπάθησαν να εξαφανίσουν τελείως από προσώπου γης τους ηγέτες. Και το κατάφεραν, γιατί οι Μικρασιάτες ήρθαν στην Ελλάδα χωρίς ηγέτη. Φανταστείτε πως θα ήταν τα πράγματα εάν είχε γλιτώσει ο Χρυσόστομος και είχε περάσει απέναντι και ο 1,5 εκατομμύριο κόσμος είχε ακουμπήσει στις πλάτες του Χρυσοστόμου, ο οποίος ήταν ένας θαραλέος ιερέας με τρομερή γνώση, με τρομερές διασυνδέσεις και με μεγάλη αγάπη για το ποιμνιό του. Και είδατε πως μαρτύρησε.
2: Είναι απίστευτο το ότι όλοι αυτοί οι δίθεν εκπρόσωποι μας στο ελληνικό κοινοβούλιο δεν εκπροσωπούν πραγματικά τον ελληνισμό, δεν μπορούν να πάρουν αυτά τα σημαντικά έγγραφα, αυτά τα σημαντικά στοιχεία και να τα στείλουν εκεί που πρέπει για να μπορέσουμε επιτέλους να εξηγήσουμε σε όλο τον πλανήτη το τι έχουν κάνει οι Τούρκοι.
1: Κύριε Σερέτη μου, κοιτάξτε να δείτε, έχετε δίκιο. Αλλά να σας πω κάτι. Αυτοί φταίνε στο μικρότερο μέρος, στο μεγαλύτερο μέρος φταίμε εμείς, τα σωματεία. Εάν δεν αλλάξουν πρώτα τα σωματεία, δεν θα σε πάρει κανένας πολιτικός στα σοβαρά, παρόλο που είναι η δουλειά του να σε πάρει στα σοβαρά. Σε ένα νορμάλ κράτος δεν έπρεπε να υπάρχουν σωματεία που διεκδικούν τη γενοκτονία. Θα έπρεπε να είναι δουλειά του κράτους. Δεν θα έπρεπε δηλαδή να φωνάζω εγώ τώρα για τη γενοκτονία. Θα έπρεπε να υπάρχει ήδη άνθρωπος στη Βουλή που να έχει τη δική μου φλόγα. Τη φλόγα του Χ, του Ψ, του Α, του Β, του Γ. Σε ένα νορμάλ κράτος αυτά τα φτιάχνει το κράτος. Και αν δεν αλλάξουμε εμείς, γιατί σας το λέω, έχω σπαταλήσει άπειρες ώρες διαλόγου με μικρασιατικά σωματεία. Όταν λέω μικρασιατικά σωματεία, βάζω όλα τα σωματεία μέσα. Ποντιακά, ιωνικά, καπαδοκικά κτλ. Και έχω σπαταλήσει και πάρα πολλές ώρες να συζητάω για αυτό το θέμα με πολιτικούς. Σας δίνω το λόγο της τιμής μου ότι από τους 1,000 ανθρώπους το τι λέω και το τι συζητάμε καταλαβαίνουν 10.
2: Γιατί, πώς το... Δεν κατάλαβα τι ακριβώς εννοείται με αυτό.
1: Δεν καταλαβαίνουν τι τους λέω. Συζητάμε για τη γενοκτονία. Δεν ξέρουν τι είναι γενοκτονία. Δεν έχουν κατανοήσει.
2: Οι πολιτικοί τώρα, για τους πολιτικούς μιλάμε.
1: Οι πολιτικοί.
2: Δεν ξέρουν οι πολιτικοί. Ένα λεπτό, κύριε Καραμπουρνιώτη. Δεν ξέρουν οι πολιτικοί της Ελλάδας τι έχει γίνει στη Μικρά Ασία.
1: Όχι, βέβαια. Εδώ δεν διαβάσαν το μνημόνιο. Θα διαβάσουν για τη Μικρά Ασία.
2: Δηλαδή, ο Κερίδης της Νέας Δημοκρατίας δεν γνωρίζει, κύριε Καραμπουρνιώτη, τι έχει γίνει στη Μικρά Ασία.
1: Θα σας πω τι γίνεται. Ο Κερίδης, επειδή τον μελέτησα πάρα πολύ στο συγκεκριμένο θέμα, άλλο πήγε να πει και άλλο είπε. Βέβαια, ενόχλησε πολύ τον κόσμο το ότι είπε ότι είμαστε απόγονοι Οθωμανών. Αυτό το πράγμα.
2: Αυτό είναι δηλαδή κάτι που δεν πρέπει να κατακρίνουμε.
1: Όχι, θα σας πω τι γίνεται. Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν σε μια Οθωμανική αυτοκρατορία ήταν Οθωμανοί υπήκοοι. Καμιά φορά ο κόσμος μπερδεύει το μουσουλμάνο με τον Οθωμανό. Δηλαδή, στη Βυζαντινή αυτοκρατορία αυτοί που γεννούνταν
2: από το Οθωμανικό. Ναι, Έλληνες ήταν, κύριε Καραμπουρνιώτη, τι ήταν.
1: Ναι. Αλλά λόγω της ονομασίας της αυτοκρατορίας, στα χαρτιά τους γράφανε Βυζαντινός.
2: Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Ακούστε, εγώ είμαι άνθρωπος που μιλάει πάντα με ειλικρίνεια έξω καρδιά. Θέλω να καταλάβω. Προσπαθείτε να δικαιολογήσετε τον Κερίδη?
1: Όχι, όχι, δεν προσπαθώ να το δικαιώσω και τον Κερίδη. Προσπαθώ να εξηγήσω στον κόσμο ότι όταν ακούει ότι κάποιοι δικοί μας άνθρωποι ήταν Οθωμανοί υπήκοοι, είναι νομικό το θέμα. Ήταν Οθωμανοί
2: υπήκοοι. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει πει μόνο αυτό. Έχει πει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν για τα σκουπίδια. Έχει πει το ότι 80 εκατομμύρια είναι οι Τούρκοι και οι Έλληνες είναι λιγότεροι, γι' αυτό τους ανήκουν τα παράλια του Αιγαίου. Έχει πει απίστευτα πράγματα τώρα.
1: Όχι, αυτά, ειλικρινά σας μιλάω, τα ακούω.
2: Δεν έχει υπάρξει γενοκτονία των ποντίων, έχει πει ο Φίλης και ο ίδιος το έχει πει. Και επίσης, κύριε Καραμπουρνιώτη, κάτι ακόμα έχει πει ότι η Ελλάδα είναι ένα τεχνητό έθνος και ότι δεν υπάρχει Ελλήνων έθνος. Δηλαδή, τι άλλο να πει ο Κερίδης που μπερδεύτηκε ο
1: Καμενούρης. Εγώ είμαι ο πρώτος που είπα, κύριε Σερέτη, ότι πρέπει η Ελλάδα να πάρει στο θέμα της γενοκτονίας το μοντέλο του Ισραήλ, που για κάθε φορά που μιλάει κάποιος δημοσίως και αρνείται τη γενοκτονία, να φυλακίζεται ισόβια.
2: Ο κύριος.
1: Αυτό θα έπρεπε να γίνει.
2: Ο κύριος.
1: Όχι μόνο για τον κύριο Κερίδη και για όλους τους πολιτικούς οι οποίοι λένε.
2: Δεν είναι κύριος αρχικά. Ο Κερίδης δεν είναι κύριος. Αλλά ο Κερίδης. Συγκεκριμένα έτσι μιλάω για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, γιατί με έχει προσβάλει προσωπικά και εμένα και την οικογένειά μου και όλους τους ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί για να μπορούμε να μιλάμε σήμερα για αυτές τις γενοκτονίες. Έτσι είναι πάρα πολύ προσβλητικό να βγαίνει κάποιος και να λέει δεν υπάρχει γενοκτονία, είμαστε τεχνητό έθνος, είμαστε παιδιά Οθωμανών και πάει λέγοντας. Δεν θέλω να συνεχίσουμε τη συζήτηση για τον Κερίδη. Μου είναι αδιάφορος ο Κερίδης. Ο ελληνικός λαός.
1: Για ποια πράγματα αγωνίζομαι εγώ τώρα,
2: βέβαια, ο ελληνικός λαός θα κρίνει τον Κερίδη για όσα έχει δηλώσει. Θέλω να μου πείτε κάτι για τους Μικρασιάτες.
1: Ναι, ναι.
2: Οι Έλληνες Μικρασιάτες,
1: ναι,
2: οι οποίοι όταν τους κυνηγούσανε, τους φάζανε, τους σκοτώνανε, μπήκανε στα καράβια και ήρθαν στην Ελλάδα,
1: ναι,
2: παίρνανε μαζί τους κάποιες εικόνες και μου έχουν, ναι, πει, κύριε Καραμπουρνιώτη, το ρώτησα και στον κύριο Φωτιάδη και σε άλλους ανθρώπους, ναι, αν έχετε εσείς κάποια πληροφορία, το ότι για να βρεθούν ας πούμε δύο πρόσωπα κόβανε μια εικόνα στη μέση με την σκέψη το ότι όταν ξαναβρεθούμε ή όπου πας εσύ σε κάποια εκκλησία στην Ελλάδα, άσε τη μισή εικόνα και αν τη δω εγώ θα φέρω και την άλλη μισή για να ξέρω ότι είσαι εκεί.
1: Βεβαίως και μάλιστα προχθές ακριβώς στο σύλλογό μας η οικογένεια Δημητριάδη, η οποία κατάγεται από τον Πόντο και την Κιουτάχια και πήγαν ως πρόσφυγες στην Κομωτινή και έχουμε την τιμή η απόγονη της οικογένειας να είναι μέλη, βασικά μέλη στο σύλλογό μας, συζητούσαν αυτό ακριβώς το πράγμα, το οποίο έχουν οικογενειακή ιστορία. Έχουν μία εικόνα κομμένη στη μέση. Δεν είναι μόνο, καταρχήν το δράμα δεν είναι μόνο η σφαγή. Εάν δείτε τις λίστες και τις κατηγορίες του ΟΗΕ για τη γενοκτονία, είναι και άλλα πράγματα. Είναι πράγματα όπως τα ψυχιατρικά προβλήματα που άφησαν αυτές οι καταστάσεις στον ελληνικό πληθυσμό. Εμείς έχουμε κάνει στο Δρομοκαΐτιο μία έρευνα πριν πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα από πέρσι μας έχουν δώσει άδεια να ξαναπάμε, όπου αν διαβάσετε του 1922 τα έγγραφα του Δρομοκαϊτίου, θα βάλετε τα κλάματα. Καταρχήν το 1923, λίγους μήνες μετά από τη Μικρασιατική καταστροφή, χτίστηκε ειδική εξτρά πτέρυγα στο Δρομοκαϊτίο. Δεν χωρούσαν από τα ψυχιατρικά νοσήματα ο κόσμος. Κυρίως γυναίκες, επειδή σιγά σιγά μετά το Σεπτέμβρη έβλεπαν την κυλίτσα τους να φουσκώνει. Και η κυλίτσα τους που φούσκωνε δεν ήταν αποτέλεσμα έρωτα, που βρήκανε τον άνθρωπο της ζωής τους, ερωτεύτηκαν, κάνανε έρωτα και αποκτήσανε ένα παιδί. Ήτανε γυναίκες οι οποίες ήταν αποτελέσματα φρικτών βιασμών από τους τσέτες. Ήτανε γυναίκες που αναγκάστηκαν να έρθουν Αμερικανοί γιατροί και να κάνουν εκτρώσεις. Και ξέρετε τι σημαίνει σε μια κοινωνία η οποία είναι στην κυριολεξία ζει και αναπνέει από το Θεό να αναγκαστεί μια κοπέλα να κάνει εκτρώσεις. Ξέρετε, να κάνει έκτρωση. Ξέρετε τι έγραφε από πει, ξέρετε τι γράφανε τα δελτία αυτών των γυναικών. Η μία λέει κάνει την τα έγγραφα λοιπόν έχουν τις εξής διαγνώσεις. Η μία κάνει την πεταλούδα. Η άλλη έχει μόνιμα το πρόσωπό της προς τον τοίχο και μιλάει στον τοίχο. Η άλλη νομίζει ότι είναι σκούπα. Και σέρνονται και καθαρίζει. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι συμβαίνουν σήμερα. Φανταστείτε το ψυχικό τραύμα από αυτούς τους σε αυτούς τους ανθρώπους, αυτού που προκάλεσαν οι Κεμαλικοί. Εμείς έχουμε στη διάθεσή σας το αρχείο του Ευρωπαϊκού Ερυθρού Σταυρού, το οποίο έχει φωτογραφίες από άμαχους Έλληνες. Δεν θέλω να πω τώρα σε τι φωτογραφίες. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να δει κάποιος. Είναι τελείως ομές οι φωτογραφίες. Και πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουν αυτά να μπαίνουν μέσα στα μουσεία.
2: Ναι,
1: όπως
2: είναι
1: έχουν
2: σίγουρο.
1: Τα μουσεία τους
2: οι Αρμένοι
1: και,
2: αυτά.
1: Και οι Εβραίοι, πρέπει και εμείς να κάνουμε εθνικό μουσείο γενοκτονίας, όχι μόνο για να διδαχθούν τα Ελληνόπουλα, αλλά για να το επικοινωνήσουμε στους ξένους που έρχονται στη χώρα μας. Τα κράτη που σέβονται την ιστορία τους και τον εαυτό τους έχουν μνημεία γενοκτονίας και μουσεία γενοκτονίας. Εδώ δεν υπάρχει ούτε μνημείο γενοκτονίας εθνικό, ούτε μουσείο. Πήγε κάτι να κάνει ο πλαστήρας για κάποια χρόνια, την 9η Σεπτεμβρίου να την είχε κηρύξει η μέρα μνήμης μικρασιατικής καταστροφής, με τα σχολεία κλειστά, τα εμπορικά καταστήματα τις πρωινές ώρες κλειστά και με σύστηση στις σημαίες, και αυτό κράτησε κάπου μέχρι την κατοχή. Αντικατοχή και μετά ξεχάστηκε. Φανταστείτε να υπήρχε στη μνήμη μας αυτό το πράγμα μέχρι σήμερα, πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα και πόσο διαφορετικά θα απαντούσαμε στις προκλήσεις των Τούρκων. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
2: Βλέπω όμως ότι ίσως κάποιοι να μην το θέλουν. Δεν μπορώ να το αιτιολογήσω αλλιώς. Για ποιο λόγο να μην έχουν γίνει αυτές οι κινήσεις? Τι να θέλουν?
1: Διότι η μύτη στην Ελλάδα γλεντάει.
2: Α, θεωρείτε ότι είναι θέμα των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας?
1: 100%. 100%. Ταΐζουνε κόσμο. Ταΐζουνε κόσμο. Ταΐζουνε κόσμο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να συμβαίνει τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα σε αυτό το θέμα. Δεν γίνεται να μιλάει κάποια γενοκτονία και την άλλη μέρα να τον δείχνουν με το δάχτυλο. Με το δάχτυλο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι πεπισμένος, έχω συζητήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους, ταΐζουνε κόσμο. Ταΐζουνε κόσμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο αυτό, ταΐζουνε και κόσμο που έχει εισχωρήσει μέσα σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και τα λοιπά, και νομίζουνε κάποιοι ότι είναι άποψη των ανθρώπων που έχουν υποτίθεται μια ευαισία παραπάνω από τους άλλους. Τους χλεντάνε ψηλό γαζί.
2: Όταν λέτε, όταν λέτε ταΐζουν κόσμο, δηλαδή πληρώνουν ανθρώπους.
1: Είναι δεδομένο ότι πληρώνουν.
2: Της ελληνικής κυβέρνησης.
1: Το ότι πληρώνουν είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο ότι πληρώνουν. Δεν βλέπετε πόσα πιστόλια μπαίνουν από τη Θράκη τελευταία?
2: Ναι, τι ναι, ναι, χαμός, χαμός γίνεται από εκεί.
1: Τι πάνε να, τα πιστόλια που χωρίς σειριακό αριθμό και χωρίς μάρκα, πού πηγαίνουν εδώ και λίγο καιρό, για ποιο λόγο μπαίνουν μέσα? Για ποιο λόγο μπαίνουν μέσα? Σταμάτησε ξαφνικά η μαφία να παίρνει από δεξιά και αριστερά και προτιμάει τα τουρκικά?
2: Εσείς γιατί πιστεύετε δηλαδή ότι μπαίνουν τα όπλα?
1: Εγώ πιστεύω ότι εξοπλίζεται κόσμος.
2: Α, θεωρείτε δηλαδή ότι θα υπάρξει κάποια αντίδραση στη Θράκη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, άμα μελετήσουμε το πώς κινήθηκε η Τουρκία με πολιτοφυλακή και στην Κύπρο και γενικότερα, έτσι σκέφτονται αυτοί, έτσι πράττουν αυτοί. Δεν κινδυνολογώ. Όσοι τους μελετάμε καταλαβαίνουμε ότι είναι ύπουλοι και ό,τι έκαναν το έκαναν ξαφνικά. Και όταν λέει ο Τούρκος ότι θα έρθω μια νύχτα ξαφνικά και εμείς κοροϊδεύουμε και γελάμε, πρέπει να το πάρουμε λίγο στα πιο σοβαρά αυτό το πράγμα. Δεν είναι τόσο αστείο αυτό το πράγμα.
2: Το καταλαβαίνω, φυσικά και δεν είναι αστείο.
1: Γιατί κύριε Σερέτη, άμα στηθεί ένα σκηνικό στην Κύπρο και πάει σε ένα νησάκι που κατοικούν 40-50 άνθρωποι ηλικιωμένοι με 10 Τούρκοι κομμάτων και ανεβάσουν μια σημαία τουρκική και πούνε τώρα διαπραγμάτευση, χωρίς να πειράσουν τον πληθυσμό, δεν θα τους πειράξουν καθόλου, θα τους ταΐσουν κιόλας. Θα είναι πάρα πολύ αργά.
2: Και άντε να το πάρεις πίσω μετά.
1: Ποιος θα το πάρει? Εδώ δεν μπορέσαμε να πάρουμε ένα βράχο στην Κάλυμνο.
2: Και όχι τίποτα. Άμα υπάρξει κάποιο επεισόδιο, εδώ πέρα είδα τώρα 25 όπλα και παλαιότερα είχαν φέρει όπλα και σφαίρες, φέρανε Τούρκοι τουρίστες, έχει πιάσει αρκετούς ανθρώπους η ελληνική αστυνομία. Το θέμα είναι άλλο. Άμα έχουμε επεισόδιο στη Θράκη, είναι, αποκόπτεται ένα ολόκληρο κομμάτι και είναι πολύ κοντά στην Τουρκία. Δηλαδή, άμα δημιουργηθεί, να σας το πω έτσι απλά, ένα θέμα στη Ξάνθη, μετά πώς θα έχεις πρόσβαση στην Κομωτινή, πώς θα έχεις πρόσβαση στην Αλεξανδρούπολη, στο Δημότυχο και πάει λέγοντας.
1: Αυτό το γνωρίζω λόγω επαγγέλματος. Είμαι στο λιμενικό σώμα. Θέλω να πω στον ελληνικό λαό, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι γίνεται και υπηρέτησα και σε μια πολύ συγκεκριμένη μονάδα ο στρατιώτης, να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο στρατό. Ο στρατός μας είναι πολύ πιο δυνατός από το στρατό των Τούρκων. Οι Τούρκοι στην κυριολεξία ξεβράκονται από αεράμινα. Έχουμε πολύ καλύτερα υποβρύχια, έχουμε πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερες φρεγάτες, είναι πολύ πιο εκπαιδευμένος ο δικός μας ο στρατός και πρέπει να καταλάβουν οι Τούρκοι ότι εμείς δεν είμαστε οι λαοί που πάνε και τα βάζουν με τα ντάτσουν και πάνω τα πολυβόλα και δεν μπορούν και πάλι να τους κάνουν καλά. Εδώ υπάρχει ένας τακτικός στρατός, οργανωμένος στρατός, ο οποίος έχει ιστορία 3.000 χρόνων.
2: Ναι. Εδώ έχουμε όμως και έναν Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος ανακοινώνει και κλείνει στρατόπεδα, ο οποίος παίρνει τα όπλα από συγκεκριμένα σημεία γιατί φοβάται. Και δεν μιλάμε όμως μόνο για το στρατό. Ο στρατός είναι ικανός, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Το θέμα είναι όμως ότι έχουμε ένα εσωτερικό πρόβλημα. Λειτουργεί σαν δούριος ύπος. Γιατί στην Ξάνθη και στη Θράκη έχουμε το κόμμα Κίεφ, έχουμε το τουρκικό προξενείο. Έχουμε κάποιους βουλευτές από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ που έχουν εκλεθεί. Έχουμε εκεί πέρα τουρκική μαφία ενεργή. Άρα, άμα ξεσηκωθούν αυτοί, ποιος θα τους κάνει καλά, κύριε Καραμπουρνιώτη?
1: Να είστε σίγουρος ότι είναι όλα μελετημένα.
2: Για να μην μιλήσω για την ΕΥΠ του Ρουμπάτη, που ο Ρουμπάτης κάνει δουλειές με Άραβες και το πάω αλλού. Αφήστε το, δεν θέλω.
1: Ναι, καταλάβει. Κοιτάξτε να δείτε.
2: Γιατί καλός ή κακός για το ακρατήριο, όχι για σας, κύριε Καραμπουρνιώτη, να το αναφέρω, θέλω αυτό. Όταν ένας διοικητής της ΕΥΠ τόσα χρόνια έχει τόσες πληροφορίες και ξαφνικά τον βλέπουμε να δουλεύει και να εκπροσωπεί τους Άραβες, εγώ δεν το θεωρώ λογικό. Πόσα πράγματα γνωρίζει αυτός ο άνθρωπος και πλέον συνεργάζεται με Άραβες? Τα έχει πει στους Άραβες? Ερωτηματικό.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Αυτά είναι διπλωματικά θέματα και εγώ δεν τα γνωρίζω. Και όχι μόνο δεν τα γνωρίζω. Πολλές φορές, ξέρετε, γίνονται πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε και είναι κάτι άλλο από πίσω. Γι' αυτό δεν θα ήθελα να εκφέρω.
2: Όχι, όχι, στο ακροατήριο απευθυνόμουν, σας το είπα αυτό. Δεν απευθύνομαι.
1: Ναι.
2: Για τη Θράκη όμως θέλω την άποψή σας, μιας και αναφέρετε. Γιατί
1: Θράκη, καταρχήν,
2: και οι, οι Μικρασιάτες πάθανε κάτι τόσο φοβερό, τόσο βάναυσο, που δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε και σε μια περιοχή όπως τη Θράκη.
1: Θα σας πω κάτι. Καταρχήν φταίνε αυτοί οι Έλληνες που πούλησαν σε Τούρκους ακίνητα. Ξεκινάμε από εκεί. Αυτό είναι ντροπή. Πήγανε στην Αλεξανδρούπολη, μόνο το φάρο δεν έχουν αγοράσει ακόμα.
2: Γιατί το επιτρέπει η ελληνική κυβέρνηση αυτό, με την Golden Visa και τις βλακίες?
1: Ακριβώς, κακώς. Είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να κοπεί τσεκούρι. Επειδή είπατε όμως για προξενείο, θα ήθελα να πω και κάτι στον, στον κόσμο που μας ακούει. Ότι εμείς φωνάζουμε χρόνια σαν σωματεία ότι πρέπει καταρχήν να γίνει προξενείο ελληνικός η τραπεζούντα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, πρέπει να ξέρει ο κόσμος, τώρα που είπατε προξενείο και, και το θυμήθηκα, ότι επειδή έχει γίνει ένας άλλος με το δίθεν σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να ξέρει ο κόσμος λοιπόν ότι ο Κεμάλ δεν ήταν από τη Θεσσαλονίκη και ούτε έμενε στη Θεσσαλονίκη. Ο Κεμάλ ήταν από το Σαρίγκερ, δηλαδή τη Χρυσαυγή του Λαγκαδά, και ζούσε στη Χρυσαυγή του Λαγκαδά. Ποτέ δεν έμενε στη Θεσσαλονίκη ο Κεμάλ. Το πώς έγινε αυτό το πράγμα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης τότε, στα πλαίσια της δίθεν λειτουργικής φιλίας, με άδεια του μεταξά αργότερα το 37, ξεσπίτωσε την οικογένεια Σεραφιμίδη που έμενε μέσα σε αυτό το σπίτι, για να το ονομάσει ως δίθεν σπίτι του Κεμάλ, που είναι δίπλα το προξενείο, να και βάλει το προξενείο κτλ. Πήγανε και πήραν έπιπλα από το Top Capi, από την Κωνσταντινούπολη, από το παλάτι, τα έβαλαν εκεί μέσα και αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε εκεί που πήγε το 47% των προσφύγων, δηλαδή τη Θεσσαλονίκη, γιατί αυτό το ποσοστό πήγε,
2: ναι,
1: έχουμε μουσείο και σπίτι του Κεμάλ και τον τιμούμε.
2: Που δεν είναι καν σπίτι του.
1: Αυτό είναι ανομαλία.
2: Αυτό δεν είναι, είναι πολιτική προδοσία. Εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλούς πολιτικούς προδότες.
1: Και είναι και ξεφτύλα και θα σας πω και κάτι. Δυστυχώς είδαμε ο Μεταξάς δεν είναι μόνο το λάθος που έκανε αυτό. Καταρχήν παρευρέθηκε, πήγε στην κηδεία του Κεμάλ, τον τίμησε. Έχουμε τα βίντεο. Δεύτερον,
2: ο Μεταξάς,
1: ανακοίνωση, ορίστε.
2: Ο Μεταξάς, είπατε.
1: Ο Μεταξάς βεβαίως, ήταν στην κηδεία του Κεμάλ, έχουμε και βίντεο που είναι στην κηδεία του Κεμάλ. Και μάλιστα έβγαλε και μία ανακοίνωση όταν πέθανε ότι το ελληνικό έθνος θρηνεί.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, είμαστε με τα καλά μας τώρα. Σας είχα πει κάτι στην προηγούμενη εκπομπή. Το 1924 μαζεύτηκαν οι Μικρασιάτες από τη Νέα Σμύρνη και έκαναν κάλεσμα σε Κωνσταντινούπολίτες, Καπαδόκες, Ποντίους, Μυρναίους όλοι να συζητήσουν στην Ομόνοια, να κάνουν μια διαδήλωση και να καταλήξουν με πορεία στη Μητρόπολη Αθηνών ώστε να κάνουν το ετήσιο μνημόσιο του Χρυσοστόμου και όλων των θυμάτων συγγενών τους Μικρασιατικής καταστροφής. Ξέρετε τι έγινε? Ο κύριος Φωτιάδης μπορεί να σας τα πει σε μια συνέντευξη. Μπήκε μέσα η χωροφυλακή, έσκισε τη σημαία με το δικέφαλο, τη βυζαντινή, κλώτσισε τα κόλυβα, τα πέταξε από το τραπέζι, μέσα στην εκκλησία αυτά τα πράγματα. Και πέρασε χειροπέδες στους διοργανωτές του μνημοσύνου, προσέξτε με ποια κατηγορία. Διατάραξη διεθνών σχέσεων με γείτονα χώρα. Μπορείτε να διανοηθείτε 2 χρόνια μετά τις σφαγές, τις τηλεοπτικές σφαγές, ο κόσμος να είναι κάτω από λαμαρίνες στο κεφάλι του, να μην έχει μπει καλά καλά η λαμαρίνα. Υπήρχαν άνθρωποι 2 χρόνια μετά ακόμα στο Ζάπιο με τα μπαγκάζια τους. Και πήγανε και πετάξανε και συλλάβανε τους ανθρώπους για να μην θυχτεί η Τουρκία. Είμαστε με τα καλά μας.
2: Απίστευτα πράγματα. Και μέχρι σήμερα, είναι... μέχρι σήμερα συμβαίνουν αυτά.
1: Φυσικά.
2: Και όχι
1: φυσικά
2: μόνο με την Τουρκία. Αυτό έλεγα σε μια εκπομπή. Και θέλω την άποψή σας, γιατί έχουμε 5 λεπτά, κύριε Καραμπουρνιώτη. Όταν οι Τούρκοι προσθέτουν τη γαλάζια πατρίδα στη σχολική τους ύλη, όταν οι Σκοπιανοί προσθέτουν στη σχολική τους ύλη ότι είναι οι γνήσιοι, οι δίθεν Μακεδόνες, όταν οι Αλβανοί λένε ότι τα Ιωάννινα και η Βόρεια Ήπειρος τους ανήκει, όταν οι Βούλγαροι λένε ότι έχουν δικαιώματα κάτω στη Δράμα, στις Σέρες, στην Ξάνθη και πάει στην Καβάλα και πάει λέγοντας, πώς θα μορφωθούν οι επόμενες γενιές οι δικές τους και πώς θα μορφωθούν οι δικές μας.
1: Κύριε Σερέτη, να ξέρετε καταρχήν ότι αυτά περί γαλάζιας πατρίδας είναι μούφες. Εμείς έχουμε αρχείο με την τελευταία συνέντευξη του Μουσταφά Κεμάλ σε έναν Ελβετό και σε έναν Γερμανό δημοσιογράφο, όπου τον ρωτάνε εάν έχει βλέψεις για επεκτατισμό και γράφει ότι η χώρα μας είναι τόσο μεγάλη πια που δεν ξέρουμε πού να πάμε τον πληθυσμό μας. Δεν έχουμε ανάγκη ούτε ένα μέτρο γης.
2: Αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία θα έπρεπε να τα καταθέτουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Καραμπουρνιώτη. Αν μπορείτε να μου τα αποστείλετε αυτά.
1: Φυσικά και θα τα αποστείλω.
2: Θα βοηθούσε και... πάρα πολύ να τα αξιοποιήσω εγώ.
1: Βεβαίως και σας προσκαλώ όποτε κατέβετε στην Αθήνα να έρθετε να σας φιλοξενήσουμε στο Σύλλογο, να δείτε αρχεία τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά και αρχεία τα οποία παρακαλάμε τα πανεπιστήμια να τα πάρουν και ακόμα έρχονται. Όσο τους είδατε σας,
2: θα το κανονίσουμε, εννοείται. Ένα τελευταίο μήνυμα για όλους αυτούς τους νέους που μας ακούνε.
1: Ένα τελευταίο μήνυμα στον κόσμο, επειδή είναι λίγο τεταμένα τα πράγματα με την Τουρκία. Πρώτον, να έχουν εμπιστοσύνη στο στρατό. Εμπιστοσύνη, μεγάλη εμπιστοσύνη, είναι άριστα εκπαιδευμένοι άπαντες. Να έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη. Και ένα άλλο, να είναι ενωμένος ο κόσμος. Είμαστε πολύ λίγοι για να είμαστε διχασμένοι.
2: Έτσι.
1: Είμαστε πολύ λίγοι.
2: Έτσι.
1: Να είμαστε όλοι ενωμένοι και αγαπημένοι. Αν είμαστε ενωμένοι, δεν θα πάθει κανένας τίποτα. Θα προχωρήσουμε μπροστά.
2: Υπέρ της ενότητας. Σε ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραμπουρνιώτη. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά.
2: Υγεία και

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνη στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
2: Ειδήσεις.
3: Ο Μίλτος Τεντόγλου με φοβερό άλμα 8 μέτρων και 44 εκατοστάν κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και μάλιστα για τέταρτη φορά. Ο Χρυσός Τεντόγλου έκανε μια τεράστια διαδρομή από Βερολίνο, Μόναχο, Ρώμη, αλλά άφησε το καλύτερο άλμα του για το τέλος στο Μπέρμιγχαμ. Απέδειξε χθες για άλλη μια φορά ότι παίζει χωρίς αντίπαλο και με το 8-44 δέχτηκε την καθολική αποθέωση. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του άντρα που εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στην περιοχή Ήμερος Πεύκος, στα Σπάτα. Ισορρός βρέθηκε από πυροσβέστες που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση. Πάντως από τις αρχές εξετάζεται ως κρίσιμο στοιχείο μαρτυρία για την πορεία του αυτοκινήτου, ενώ λόγω της κατάστασης της ορού η επίσημη ταυτοποίηση του άντρα αναμένεται να γίνει μέσω της προβλεπόμενης ιατρικής δικαστικής διαδικασίας. Με βάση τα πρώτα στοιχεία εξετάζεται το ενδεχόμενο ο οδηγός να υπέστη ευνίδιο παθολογικό επεισόδιο, να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και στη συνέχεια το όχημα να τυλίχθηκε στις φλόγες. Πάντως σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο εσωτερικό του αυτοκινήτου δεν εντοπίστηκαν όπλα ή έφλεκτο υλικό, ενώ σύμφωνα με την υπάρχουσα μαρτυρία το γιοταχή έχασε την πορεία του και βγήκε από το δρόμο. Συναγερμός σήμανε στις αρχές χθες αργά το απόγευμα στη νέα εθνική Πατρών Πύργου στο ύψος των Βραχνεϊκών, όταν ανήλικοι Ρωμά εντοπίστηκαν να κινούνται πεζοί μέσα στον αυτοκινητόδρομο. Σύμφωνα με καταγγελία, οι ανήλικοι φέρονται να άνοιξαν πέρασμα στην περίφραξη και να μπήκαν στο οδόστρωμα. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, καθώς η εθνική Πατρών Πύργου είναι δρόμος ταχείας κυκλοφορίας και υψηλού κινδύνου για τροχαία ατυχήματα τόσο για πεζούς όσο και για τους διερχόμενους οδηγούς. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό του υποκαταστήματος της τράπεζας Μαρφίν σε σταδίο στις 5 Μαΐου του 2010. Οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την προφυλάκησή της, καθώς την θεωρούν ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την εμπριστική επίθεση. Η ίδια επανέλαβε στον ανακριτή ότι είναι αθώα και ότι δεν έχει ταυτοποιηθεί από τα βιομετρικά της στοιχεία του προσώπου. Η 46χρονη υποστήριξε ότι δεν έχει σχέση με τον εμπρισμό στη Μαρφίν και

0: ότι πράγματι ήταν στη μεγάλη διαδήλωση, αλλά όχι μπροστά στην τράπεζα. Ένα μικρό ατύχημα είχε τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν έπεσε από το ποδήλατό του στα Χανιά. Τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι και τον ώμο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία, που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός δυστυχώς αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες. Μέχρι στιγμής μετρά 260 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους και εκατοντάδες τραυματίες. Η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μια σπάνια ολική έκλειξη ηλίου θα σημειωθεί σήμερα 12 Αυγούστου, όταν η σελήνη θα περάσει ακριβώς ανάμεσα στη γη και τον ήλιο, καλύπτοντας πλήρως τον ηλιακό δίσκο και βυθίζοντας για λίγο στο σκοτάδι περιοχές της Ευρώπης. Είναι η πρώτη ολική ηλιακή έκλειψη που θα είναι ορατή στην υπηρωτική Ευρώπη από το 2006, γεγονός που προσελκύει πλήθος παρατηρητών και τουριστών στις περιοχές που θα περάσει. Θα ξεκινήσει από περιοχές της Βόρειας Ρωσίας, στη συνέχεια θα περάσει από Γροιλανδία, Ισλανδία, Ισπανία και Βορειοανατολική Πορτογαλία. Μάλιστα, στην Ισπανία η ζώνη της έκλειψης θα εκτείνεται από την περιοχή του Οβιέδο στα βόρεια έως τη Μαγιόρκα. Η πορεία της έκλειψης θα περάσει μάλιστα από περιοχές που έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια από καταστροφικές πυρκαγιές. Στην Ελλάδα, οι τυχεροί παρατηρητές του φαινομένου, στη βορειοδυτική Ελλάδα, με την Κέρκυρα και περιοχές της Ηπείρου να βρίσκονται ανάμεσα στα σημεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Καλές πιθανότητες έχει η Γουμενίτσα, η Κόνιτσα, η Καστοριά και η Φλόρινα.
1: Καιρός.
0: Καύσωνας και σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 25 έως 39 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-ανατολικούς 4 με 5 βουφών.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο τηλέφωνο 2610-311-927. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς, να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
12: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο μικρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρείται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρείται και με το αίμα.
13: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
14: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
15: Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
16: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στο πρόσωπο.

0: Καλησπέρα κύριε Καλοκύρη.
1: Καλησπέρα και σε έτε, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, συγχαρητήρια και πάλι για την εκπομπή σας και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας.
0: Πρέπει να σας πω ότι λίγοι είναι οι άνθρωποι που δέχονται να έρθουν εδώ μέσα στο στούντιο. Δεν ξέρω, δεν δαγκώνω, Θωμά, δεν δαγκώνω, αλλά δεν έρχονται, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όπως και να έχει όμως, είναι εδώ πέρα ο Θωμάς για να σας ενημερώσει για όλα αυτά που τρέχουν και για τις αποφάσεις που παίρνουν αυτή τη δικαστική τους εξουσία. Τι απόφαση βγήκε, κάτι βγήκε τώρα.
1: Η απόφαση αυτή για τον Άιο Πάγο έχει προκαλέσει σ' άλλο. Και αφορά καταρχήν τα δάνεια για νόμο Κατσέλη, αλλά μας αφορά και όλους γιατί αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα ευνοεί και προστατεύει συγκεκριμένα συμφέροντα και κεφάλαια. Να πω λίγο σύντομα τι έγινε για να μην κουράζουμε τους ακροατές. Ο νόμος Κατσέλη, ως γνωστόν 3869 του 10, έδινε τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να ενταχθούν, να πάρουν μια δικαστική απόφαση και να προστατεύσουν το σπίτι τους. Ο νόμος λοιπόν σχετικά με το επιτόκιο δεν προέβλεπε κάτι. Οπότε δημιουργήθηκε ένα ζήτημα που κατέληξε στον Άιο Πάγο, αν τελικά ο τόκος υπολογίζεται επί του κεφαλαίου ή επί της δόσης. Βγήκε λοιπόν μια απόφαση του Άιου Πάγου, η οποία καθαρογράφηκε προσφάτως και λέει ότι επειδή ο νομοθέτης συνειδητά δεν πήρε θέση, θέλοντας να προστατεύσει τους πολίτες αυτούς, έτσι πρέπει να ερμηνεύεται ο νόμος ότι ο τόπος υπολογίζεται.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
1: Νόμο Κατσέλη. Επομένως, θα λέγαμε για μια νίκη των δανειοληπτών ως εδώ. Το ζήτημα είναι ότι εδώ και λίγες μέρες που έχει καθαρογραφεί η απόφαση, από την πρώτη κιόλας μέρα, βγήκαν διάφοροι συνήγοροι των φαντς, είτε δημοσιογραφικοί, είτε νομικοί, είτε ακόμα και κυβερνητικοί, και παίρναν θέση λέγοντας ότι ναι, μεν αλλά η απόφαση έχει γρίφους, έχει ζητήματα ερμηνείας, ότι δεν εξεκάθαρος ο τρόπος υπολογισμού, ότι οι πολίτες θα χρειαστεί να ξαναπροσφεύγουν και ότι αυτό θα δημιουργήσει τεράστια ζημιά στο τραπεζικό σύστημα και χίλια δυο. Φτάσαμε μάλιστα στο σημείο να ακούσουμε τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Περακάκη, σε συνέντευξή του στον Αντένα Ζωντανά σε 9 του μήνα, να λέει πως εδώ η απόφαση αυτή λοιπόν δεν ισχύει για όλους, παίρνοντας θέση χωρίς αυτό να προκύπτει από το ρόλο του. Δεν είναι η δουλειά του να το κρίνει τι είπε ο Άιος Πάγος και τι όχι, παίρνοντας θέση σε ένα ζήτημα. Καταλήγουμε λοιπόν σήμερα μέσα σε αυτό το χάος να έχει βγει τέλος πάντων μια άτυπη, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, απόφαση των φαντς να παγώσουν το ζήτημα, δηλαδή να παγώσουν τους τόκους των μελλοντικών δόσεων και να δούνε με ποιον τρόπο μπορεί να αναλυθούν οι παρεμηνίες που δήθεν τίθενται κατά αυτούς. Και επίσης απειλούν λίγο ή πολύ ότι εάν αναγκαστούμε να διαγράψουμε τόκους, στην τελική εσείς θα το πληρώσετε, διότι κινδυνεύουν οι τιτλοποιήσεις που έχουν δοθεί με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
0: Επειδή είσαι ένας επιστήμονας, Θωμά, και τα λες έτσι πάρα πολύ όμορφα και αναλυτικά, θέλω να φέρω ένα παράδειγμα για το ακροατήριο για να καταλάβει. Αν κάνω κάποιο λάθος, θέλω να με διορθώσεις. Πείτε ότι παίρνετε ένα δάνειο 100.000 ευρώ. Ωραία, και έχετε έτσι μια ρύθμιση για 20 χρόνια με ένα επιτόκιο 3%. Ωραία. Η δόση θα είναι περίπου στα 420 ευρώ το μήνα. Τι γίνεται? Μακροχρόνια θα πρέπει να δώσετε 130.000 ευρώ όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να εξηγήσουν ότι έτσι όπως τα έχουν φτιάξει, έτσι όπως τα έχουν κόψει, έτσι όπως τα έχουν ράψει, δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Στην ουσία θεωρούνε το ότι είναι κάτι σαν μια μικρή ληστεία, αν καταλαβαίνω σωστά, Θωμά.
1: Σωστά, και μάλιστα το συγκεκριμένο ζήτημα, η συγκεκριμένη απόφαση αφορά μόνο όσους έχουν ενταχθεί στο νόμο, όχι όλους τους δανειολήπτες. Δηλαδή ο κίνδυνος από τον διαφορετικό υπολογισμό των τόκων περιορίζεται μόνο σε αυτούς. Δεν μιλάμε για όλα τα δάνεια. Και ήδη εδώ να πω, γιατί πολλοί φυσικά διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι ένα δάνειο το πληρώνουμε και 3 και 4 φορές, ξεκαθάρισε η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συζητήσουμε κάτι αντίστοιχο για άλλες περιπτώσεις, είτε εξοδικαστικό, είτε άλλα κόκκινα δάνεια, είτε οτιδήποτε άλλο. Άρα περιοριζόμαστε μόνο σε αυτούς τους δανειολήπτες και δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, πάλι κλείνουμε τα μάτια μας. Και το χειρότερο για μένα είναι η θέση που παίρνει για άλλη μια φορά εδώ η κυβέρνηση υπέρ των φαντς, που βάζει πλάτες με τις εγγυήσεις, και ακόμα και σήμερα και ο τρόπος που ερμηνεύουν τον νόμο είναι για να διασφαλίσουν τα κέρδη τους σε ένα τόσο κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα που είναι η επιβάρυνση των δανειοληπτών για την προστασία της πρώτης κατοικίας τους.
0: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη ανοχή στις τράπεζες. Παλαιότερα είχαμε δει αυτό με τις προμήθειες, Θωμά, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, που για να κάνει κάποιος ένα έμβασμα, δηλαδή για να κάνει κάποιος μια μεταφορά από μια τράπεζα σε κάποια άλλη τράπεζα, έπρεπε να δίνει 25 ευρώ. Κάτι τρελά ποσά, που αυτό ήταν παράνομο. Τώρα έχει ρυθμιστεί αυτό, έχει πέσει το ποσό. Αλλά και πάλι υπήρχε ανοχή.
1: Το ζήτημα με τις προμήθειες δεν είναι τόσο παλιό όσο μπορεί να νομίζουν οι ακροατές μας. Μιλάμε για λίγους μήνες πριν ήρθε η κυβέρνηση κάπως να τα μπαλώσει στο όλο αυτό σκηνικό, διότι οι χρεώσεις ήταν υπέρογγες. Μέχρι και σήμερα συνεχίζουν οι πολίτες, οι συναλλασσόμενοι με τις τράπεζες, να παραπονιούνται για τις χρεώσεις. Και υπάρχουν και χρεώσεις που δεν φαίνονται, που είναι μέσα των ηλεκτρονικών τρόπων πληρωμής, που υπάρχουν και εκεί προμήθειες κτλ. Και στηρίζουν ένα ολόκληρο, μια τεράστια κεντροφορία του τραπεζικού μας συστήματος, την ίδια στιγμή που το ίδιο σύστημα παραπονιέται για τα κάποια εκατομμύρια που μπορεί να ελαφρυθούν οι δανειολήπτες από τους τόκους, και μάλιστα από τους τόκους βάσει μιας δικαστικής απόφασης του Αρείου Πάγου. Δηλαδή κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, ακόμα και τώρα δημιουργεί δήθεν περαιτέρω μπέρδεμα στον τρόπο υπολογισμού.
0: Πρέπει κάπως να μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάποια προβλήματα, Θωμά, θέλω να το πούμε τώρα αυτό, γιατί ήδη στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα στο Viber. Κάνουμε έτσι ένα, βάζω μια παρένθεση στην ανάλυση και στη συζήτηση που έχουμε, γιατί πραγματικά θέλω να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ρωτάνε το πώς μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί σου οι άνθρωποι και το πώς, αν μπορείς να τους βοηθήσεις με αυτό που γίνεται με τις τράπεζες και με τα δάνεια και με τους servicers και με τα funds και με όλη αυτή την αδικία.
1: Δυστυχώς, παρότι φωνάζουμε, η προστασία παραμένει ατομική. Κατά κύριο λόγο, δηλαδή, ο κάθε δανειολήπτης παλεύει μόνος του. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και η πρόληψη στα ζητήματα αυτά και η σωστή ενημέρωση. Το γραφείο μας βρίσκεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εγώ μιας και με ρωτάς, είναι Λεωφόρο Αλεξάνδρας 63 στην Αθήνα και Πολυτεχνείο 25 Θεσσαλονίκη. Θα μπορώ να δώσω και κάποιο τηλέφωνο, ναι, για όποιον τυχόν ενδιαφέρεται, για να μην στέλνουν μηνύματα στην εκπομπή.
0: Εγώ για λίγους ανθρώπους το έχω ξαναπεί, βάζω το χέρι μου στη φωτιά, ο Θωμάς είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Αν χρειάζεστε κάποια βοήθεια, γιατί με ρωτάτε και στα μηνύματα, θα πάρετε σε αυτό το τηλέφωνο. Το έχουμε.
1: Το έχουμε. Για Αθήνα λοιπόν είναι το 211-11-03-043. Για Θεσσαλονίκη είναι το 2310-25-060. Να πω επίσης ότι είναι εξατομικευμένα και σύνθετα τα ζητήματα αυτά, οπότε παρά τη γενική εικόνα η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, και ειδικά για το ζήτημα του νόμου Κατσέλη συνιστώ τον όποιον ενδιαφερόμενο μας ακούει να κάνουν λίγο υπομονή, λίγο, να δούμε πώς θα ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο, γιατί κάτι το οποίο θα μπορούσε να λυθεί εύκολα με μια νομοθετική παρέμβαση, δηλαδή να πει ο νομοθέτης μη μαλώνετε, θα γίνει αυτό. Ο νομοθέτης σκόπιμα παραλείπει να το κάνει και δημιουργείται αυτή τη στιγμή μια ασάφεια στο πώς θα επαναπολογιστούν οι τόκοι και κυρίως τι γίνεται με τους τόκους του παρελθόντος. Επομένως, στο ζήτημα αυτό ελπίζω και εύχομαι και περιμένω να δω μια συνολική λύση, για να μην αναγκαστούν οι πολίτες πάλι να προσφεύγουν ο καθένας ξεχωριστά στα δικαστήρια.
0: Πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολύ άδικο όλο αυτό που έγινε με την πρώτη κατοικία για εμένα, Θωμά. Για μένα οι άνθρωποι, ο κάθε άνθρωπος εκεί πέρα έξω δικαιούται να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Δεν γίνεται να τους πετάνε στο δρόμο. Τους πετάνε κυριολεκτικά στο δρόμο, στην κούτα. Γιατί κάποιος έχει ένα δάνειο 30 χιλιάρικα, το σπίτι κοστίζει 100 και τους παίρνουν το σπίτι και τους βγάζουν στο δρόμο άστεγοι. Θυμάστε χαρακτηριστικά όλοι τις εικόνες από τον 80χρονο άνθρωπο στη Χαλκιδική που ήταν και σε αναπηρικό αμαξίδιο και τον βγάλανε έξω στην αυλή και τον αφήσανε εκεί πέρα. Ποιοι? Οι τράπεζες, τα φαντ, οι σέρβισερς και οι ματατζίδες, για να τα λέμε όλα. Είναι τρομακτικό. Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτός ο νόμος που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία? Ποια είναι η δική σου άποψη?
1: Ακριβώς, και μάλιστα πρόσφατα τα δικαστήρια έχουν και λίγο αλλάξει την οπτική τους. Έχω προσωπικά από το γραφείο μας και στο site μας αποφάσεις από πρωτοδικείο Πειραιά, πρωτοδικείο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Καβάλας και δεν θυμάμαι και ποια άλλα πρωτοδικεία, που βγάζουν γενναίες αποφάσεις και σταματούν πληστηριασμούς όταν υπάρχει αδικία. Το θέμα είναι όμως ότι τα δικαστήρια δεν φτάνουν. Τα δικαστήρια ερμηνεύουν τον νόμο, προσπαθούν να εφαρμόσουν τον νόμο και ό,τι μπορούν θα κάνουν. Από εκεί και πέρα ο νόμος είναι αυτό που αποφασίζει το κοινοβούλιο από τους πολιτικούς που ψηφίζουμε εμείς. Η ευθύνη έρχεται πάλι πίσω σε εμάς, δηλαδή, στο να αλλάξει κάτι. Για την πρώτη κατοικία, σαφώς πιστεύω ότι ένα κοινωνικό κράτος πρέπει να την προστατεύει, ιδίως με όλα αυτά τα πάνδυνα που έχουμε υποστεί οι Έλληνες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, να πω ότι πάλι γίνεται μια συζήτηση εν ώψη προεκλογικού κλίματος, ότι δήθεν η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για την πρώτη κατοικία. Αν με επιτρέπεις να επεκταθώ λίγο σε αυτά.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Λένε τώρα για παραδείγμα τον Ιούνιο σε διαβούλευση ένα νομοσχέδιο το οποίο φέρνει αλλαγές στον εξοδικαστικό και δίθεν δημιουργεί προσδοκίες. Τι κάνουν λοιπόν εκεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό? Τι είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός? Όποιος θέλει μέχρι τώρα μπορεί να μπει, να προσπαθήσει να ρυθμίσει το σύνολο των χρεών του. Έχει προβλήματα πολλά, τα έχουμε ξαναεπισημάνει, αλλά όποιος θέλει να ρυθμίσει μπορεί να το επιλέξει, να δει αν τυχόν θα τα καταφέρει. Τώρα λοιπόν, για να μπορείς να προστατεύσεις την πρώτη κατοικία σου και να μπει στον εξοδικαστικό μετά τις αλλαγές, θα πρέπει να δεχτείς υποχρεωτικά ότι θα ρευστοποιηθεί η υπόλοιπη κατοικία σου. Δηλαδή, για να προστατεύσω το σπίτι μου, αντί να μπορώ να ρυθμίσω με βιώσιμο τρόπο τις οφειλές μου, θα πρέπει να ρευστοποιηθεί ότι έχω και δεν έχω. Όλη η λογική λοιπόν κινείται γύρω από τη ρευστοποίηση. Και θα πληρώσει κάποιος την αξία του σπιτιού του και θα αναγκαστεί να απολέσει περιουσιακά αντικείμενα ακόμα και να μην το θέλει. Αυτή είναι η λογική. Και μάλιστα, ο πτωχευτικός, τον οποίο πανηγυρίζουν τώρα ότι επειδή επιτέλους συστάθηκε ο φορέας επανάκτησης των ακινήτων μετά από 6 χρόνια, από το 2020, λέει ότι όποιος είναι ευάλωτος και μπαίνει στον πτωχευτικό θα νοικιάζει το σπίτι του που θα αποκτήσει κάποιος άλλος για 12 έτη και συνέχεια θα έχει δικαίωμα επαναγοράς. Αυτό, συγγνώμη, αλλά δεν είναι προστασία πρώτης κατοικίας. Αυτό είναι ένας μηχανισμός που βελτιώνει τις εκποιήσεις, προωθεί τις ρευστοποιήσεις με στόχο φυσικά να διασφαλίσει τα κέρδη των funds, τα οποία κέρδη, ξαναλέω, είναι εγγυημένα από την δική μας τσέπη.
0: Όλα αυτά που συμβαίνουν είναι αντισταγματικά, πρέπει να το εξηγήσω αυτό, γιατί καλώς ή κακώς αυτή η κυβέρνηση έχει επιλέξει να κάνει το Σύνταγμα κουρελόχαρτο και να το πετάξει στον κάδο και να βάλει φωτιά και τον κάδο και να πετάξει μετά και τον κάδο. Δεν υπάρχει τίποτα πραγματικά το οποίο να τηρεί. Το άρθρο 21 για το κοινωνικό κράτος και την ευημερία που ανέφερες τώρα, Θωμά, παρεμπιπτόντως, υποχρεώνει το κράτος να μεριμνά για τη διασφάλιση συνθήκων αξιοπρεπούς διαβίωσης. Που σημαίνει ότι είναι δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη να έχει πρόσβαση σε στέγη, σε ρεύμα, σε νερό και όλα αυτά τα έχουν κάνει ιδιωτικά αυτοί. Δηλαδή δεν σέβονται ούτε το Σύνταγμα. Πώς μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία όταν δεν σέβονται αυτά τα άρθρα και όταν αφήνουν άτομα με αναπηρίες ή οικογένειες ή οποιουσδήποτε Έλληνες πολίτες να είναι στο δρόμο, να μην έχουν να φάνε, να μην έχουν ρεύμα, να μην μπορούν να επιβιώσουν. Πώς το βλέπει δηλαδή ο δικηγορικός σύλλογος, ο δικός σου κλάδος, όλο αυτό που συμβαίνει? Ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας για να μπορέσουμε επιτέλους να πούμε και να εξηγήσουμε το ότι αυτή η κυβέρνηση έχει καταπατήσει το Σύνταγμα?
1: Ειδικά δε στο ζήτημα που αναδεικνύεις με την εκπομπή σου σήμερα, αυτό το σκάνδαλο των φαντς, είναι ακόμα πιο φανερό το πως οι νόμοι και οι κανόνες δεν έχουν καμία ισχύ απέναντι στα συμφέροντα των κεφαλαίων αυτών. Το Σύνταγμα, όπως σωστά αναφέραμε, προστατεύει το κοινωνικό κράτος. Άρα δεν είναι μόνο η στέγη, δεν είναι μόνο η διαβίωση, είναι και οι βασικές ανάγκες. Προστατεύει επίσης την οικονομική ελευθερία. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα ερμηνείας. Εμείς έχουμε αφήσει το Σύνταγμα να ερμηνεύεται με τον τρόπο που βολεύει συγκεκριμένα συμφέροντα. Και δυστυχώς και εδώ θα το πω ότι η δικαιοσύνη δεν έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων πολλές φορές από τα μνημονιακά χρόνια ως και σήμερα. Όσον αφορά τη στάση των δικηγορικών συλλόγων, να πω επίσης ότι η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, το συντονιστικό μας όργανο, έχει επανειλημμένως παρέμβει για όλα αυτά που συμβαίνουν με προτάσεις, καταγγελίες κτλ. Από εκεί και πέρα, προφανώς και υπάρχουν και τα δικηγορικά γραφεία, παύλα κοράκια, να τα λέμε για αυτά, που λειτουργούν ως κοράκια και δεν θα έπρεπε, γιατί δεν το επιτρέπει ο κώδικας δικηγόρων, δεν επιτρέπει στο δικηγόρο να παίρνει και να εκβιάζει, ούτε να απειλεί, ούτε να δημιουργεί τέτοιες ασφικτικές συνθήκες. Δεν είναι το λειτουργήμά μας αυτό. Οπότε η ευθύνη μας είναι ότι δεν υπάρχει μέχρι και σήμερα σωστή εποπτεία επί των λίγων αυτών δικηγορικών γραφείων που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
0: Θεωρείς, τώρα σε φιλικό επίπεδο σε ρωτάω, θεωρείς ότι αυτοί οι άνθρωποι θα βγάλουν άκρη, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μπορέσουν είτε στη δικαιοσύνη είτε στις αρμόδιες αρχές να εξηγήσουν ότι δεν φταίνε σε κάτι, γιατί όντως δεν φταίνε σε κάτι, και κάπως ας πούμε να τους έρθει ένα φως, μια ελπίδα, το ότι δεν θα πέσουν και αυτοί θύματα όλης αυτής της πλεκτάνης?
1: Πραγματικά υπάρχει φως, διότι υπάρχουν πολλές δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν δεινολήπτες, υπάρχουν και διαδικασίες στις οποίες στηρούνται και πολλές φορές βρίσκουμε λύσεις. Το ζήτημα είναι κοινωνικό, ότι ο κάθε ένας προσωπικά ατομικά πρέπει να προστατευτεί απέναντι σε ένα ολόκληρο σύστημα. Μπορεί λοιπόν να προστατευτεί μεν ο ίδιος, αλλά θα γίνει το ίδιο με τον γειτονά του, με τον διπλανό του, με τον απέναντι. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ένα στα τρία νοικοκυριά, ένα στους τρεις οικονομικά ανεργούς Έλληνες, να το πω σωστά, να είναι σφιγμένος γύρω από τον κλειό των χρεών, τότε καταλαβαίνουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ πολύ σημαντικό και κρίσιμο εθνικό πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο τα funds, είναι και το δημόσιο, τα χρέη δηλαδή προς το δημόσιο, που και εκεί δεν υπάρχει έως και σήμερα ένας αποτελεσματικός τρόπος ρύθμισης που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και αν μη τι άλλο την επανένταξη των προσώπων αυτών στην οικονομία.
0: Οικονομία, μια πολύ ισχυρή λέξη και ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα παράλληλα της Ελλάδας, διότι όλα αυτά γίνονται γιατί κάποιοι δεν είναι σωστοί διαχειριστές οικονομίας. Κάποιοι δεν διαχειρίζονται δηλαδή με σωστό τρόπο τα κρατικά ταμεία και κάποιοι δεν στηρίζουν ενεργά αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι φορολογούνται, οι οποίοι συλλέγουν και οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν μια καλύτερη καθημερινότητα. Είναι σαν το μελίσι, κάπως έτσι το βλέπω Θωμά, σαν το μελίσι, που οι μέλισσες μαζεύουν το μέλι.
5: Η ώρα είναι 2:30.
6: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
8: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
9: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
8: Τηλέφωνο 2610-313-388.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
10: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
12: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: να υπάρχει στην νομοθετική εξουσία ένας συγκεκριμένος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι τους υποστηρίζουν. Θέλω να μου πεις αν θεωρείς το ότι λύνονται αυτά τα προβλήματα αν κάποιος όντως θέλει να τα λύσει ή αν όλα αυτά τα προβλήματα είναι παγκοσμίως κοινά και είμαστε σε μια φάση που είμαστε όμοιροι του καπιταλισμού.
1: Ειδικά για το ζήτημα που συζητάμε είναι κάτι πρωτοφανές στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ένα στα τρία ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις να δέχονται αυτόν τον εκφοβισμό από τα funds. Συνεπώς δεν μιλάμε για μια κανονικότητα στο δυτικό κόσμο. Μιλάμε για συνθήκες πολέμου. Αυτή λοιπόν η λογική που επικράτησε από τα μνημόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, θεωρώ από την εμπειρία μου και από την ενασχόλησή μου με το αντικείμενο, ότι είναι πολιτική απόφαση, πολιτική βούληση της δικής μας κυβέρνησης, που σημαίνει ότι μια διαφορετική κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει αντιδράσει διαφορετικά. Ακόμα και σήμερα πιστεύω ότι δεν είναι αργά. Χάθηκαν ευκαιρίες, ναι. Θέλαμε να δοθούν τα δάνεια αυτά πίσω στους πολίτες με ευνοϊκούς όρους. Φώναζαν, είχε γίνει συζήτηση, δεν έγινε. Ακόμα και σήμερα λοιπόν μπορεί να σταματήσει η λέλαπα το φαντς. Απλά για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει εντελώς το πολιτικό σκηνικό, για να είμαστε ρεαλιστές, για να μπορέσει λοιπόν να υπάρξει μια διαφορετική διαχείριση των δανείων, για παράδειγμα με τη σύσταση ενός φορέα που θα τα διαχειρίζεται με θεσμικό χαρακτήρα και να μην είναι στα χέρια κερδοσκοπικών συμφερόντων το μέλλον και η περιουσία των Ελλήνων.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Και θεωρώ ότι σιγά σιγά αρχίζει και καταλαβαίνει ο απλός ακροατής εκεί πέρα έξω, ο καθημερινός ακροατής, το ότι η λύση υπάρχει. Και το ότι άμα κάποιος θέλει να αλλάξει τα πράγματα, μπορεί να τα αλλάξει. Αρκεί να μην είναι δεσμευμένος και καταχρεωμένος. Γιατί ξέρεις πως το έχω στο μυαλό μου. Ένας καταχρεωμένος πολιτικός είναι όμοιρος. Ειδικά αν είναι καταχρεωμένος προς τις τράπεζες. Και αυτά τα κόμματα είναι καταχρεωμένα προς τις τράπεζες. Πέρα από όλα τα άλλα χρέη που έχουν, έχουν και προς τις τράπεζες χρέη. Δηλαδή, δεν γίνεται να τους πάνε κόντρα αυτοί που τους χρωστάνε.
1: Και τα κόμματα πολύ σωστά έχουν, όπως γνωρίζουμε, πολλά εκατομμύρια Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, τόσα πολλά που πραγματικά δεν θα πληρωθούν ποτέ όπως οι ίδιοι ομολογούν, αλλά και οι ίδιοι πολιτικοί είναι χρεωμένοι με υπέρογκο δανεισμό. Όταν ένας συμπολίτης μας για να πάει ένα δάνειο να βάλει σε δόσεις τις ηλεκτρικές συσκευές χρειάζεται να βάλει 2 και 3 εγγυητές, ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, ο ΧΥΠΣΥ λοιπόν, το ΧΥΠΣΥ κυβερνητικό στέλεχος, δανείζονται υπέρογκα ποσά χωρίς εξασφαλίσεις. Και εκεί, αυτά φαίνονται από πόθεν έσχεσαι άλλωστε και γίνονται αντικείμενα συζήτησης. Εκεί τίθεται το ζήτημα, ποιες είναι οι εξασφαλίσεις λοιπόν που δίνονται, ποια τα αντισταθμίσματα για αυτά τα δάνεια και πώς γίνεται λοιπόν ξαφνικά μέσω δανεισμού να αυξάνεται η περιουσία ενός πολιτικού προσώπου. Ναι. Και όταν όλο αυτό είναι ανεκτό λοιπόν, τότε να μην αναρωτιόμαστε γιατί δεν έχει το σθένος η κυβέρνηση να σταθεί απέναντι στα συμφέροντα αυτά και να πει τι, το αυτονόητο, θα κόψετε τα κέρδη σας. Δεν μιλάμε εδώ για συστημική αστάθεια. Μιλάμε για κέρδη κάποιων προσώπων, τα οποία είναι απέναντι σε ολόκληρη την κοινωνία.
0: Τα οποία για 3-4 χρόνια δεν κατέθεταν πόθεν έσχεση. Τι να συζητάμε τώρα, πλάκα κάνουμε. 3-4 χρόνια δεν κατέθεταν πόθεν έσχεση. Και φέρανε μια τροπολογία και μια ρύθμιση που λέει ότι δεν πρέπει να καταθέτουν μπάρες χρυσού, έργα τέχνης και διάφορα διαμάντια και διάφορα άλλα. Εδώ πέρα είναι πολύ βαθύ αυτό το θέμα. Σε μια άλλη εκπομπή πρέπει να το αναλύσουμε αυτό για το πόθεν έσχεση. Θέλω να σου πω όμως ότι το άρθρο 24 του Συντάγματος, μια και μιλάμε και για Σύνταγμα, καθιερώνει ρητά τη θεμελιώδη αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου. Το άρθρο 24 είναι για το περιβάλλον. Προστατεύει το φυσικό περιβάλλον και το πολιτιστικό περιβάλλον. Και εδώ βλέπουμε σήμερα, και θα πάμε και στο άρθρο 25, γιατί τα έχω εδώ μπροστά μου τώρα και θέλω να σας τα πω. Εδώ πέρα έχουν τοποθετήσει φωτοβολταϊκά πάρκα, ανεμογεννήτριες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Και μιας και που μιλάμε για φαντ και εισπρακτικές και επενδυτικά ταμεία, φτιάχνουν όλα αυτά παράνομα, αντισυνταγματικά, και έρχεται τώρα ένα επενδυτικό ταμείο αραβικό από το Άμπου Ντάμπι και αγοράζει το 2025 την Τέρνα και βάζει πόδι στην ενέργεια της Ελλάδας, δηλαδή πέρα από τις περιουσίες του ελληνικού λαού. Εδώ το πράγμα αρχίζει και χοντρένει και περισσότερο. Έρχονται ξένες δυνάμεις πάλι με επενδυτικά ταμεία και εξαγοράζουν την ενέργεια, εξαγοράζουν τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, το σιδηροδρομικό σταθμό και τον ΟΣΕ γενικά και το σιδηρόδρομο γενικά. Και αναρωτιέσαι και λες, Καλά, είναι δυνατόν να επιτρέπουν σε ξένα επενδυτικά ταμεία να διαχειρίζονται όλα αυτά που ανήκουν στο κρατικό πλούτο?
1: Ένα έγκλημα το οποίο ξεκίνησε ήδη εδώ και πάνω από 15 χρόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Δηλαδή αυτό που να καταλάβουν οι ακροατές μας είναι ότι το ξεπούλημα συνεχίζεται. Δεν τελείωσε. Συνεχίζεται αμύωτο. Και όσο πάει δεν θα μείνει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το Σύνταγμα και τα άθρα αυτά που αναφέρουμε, το Σύνταγμα, να κάνω και μια πολύ σύντομη ανάλυση, στο πρώτο του μέρος έχει τα κατοχυρώνοντα συνταγματικά δικαιώματα. Αυτά χωρίζονται λοιπόν σε ατομικά και κοινωνικά. Ατομικά είναι αυτά τα οποία, όπως οικονομική ελευθερία, η ισότητα κτλ., αφορούν εμένα. Τα κοινωνικά είναι αυτά που αφορούν το κοινωνικό σύνολο. Τι σημαίνει λοιπόν? Ότι πρέπει το κράτος να λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίζει την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική ισότητα και γενικότερα τον κοινωνικό ιστό. Έχει υποχρέωση να το κάνει. Αυτό σημαίνει. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς να προστατευτούμε ως πολίτες απέναντι σε παραβίαση του συντάγματος? Και εδώ είναι ένα μελανό σημείο. Δεν υπάρχει στη χώρα μας συνταγματικό δικαστήριο, όπως πολύ καλά ξέρουμε. Επομένως, θα κριθεί μόνο από το κάθε δικαστήριο κατά περίπτωση, όταν και εφόσον τεθεί θέμα ο καθένας μόνος του να επιβάλλει ή να επικαλεστεί την αντισταγματικότητα. Άρα αυτή η διάχυτος, ο διάχυτος έλεγχος της συνταγματικότητας ή μη των νόμων οδηγεί σε έλλειψη ελέγχου.
0: Θέλω να σου αναφέρω και το άρθρο 25 που ξεκίνησα πριν για να το ακούσουν και ακροατές, για την αρχή του κοινωνικού κράτους, γιατί είναι σχετικό κι αυτό. Το άρθρο 25, φίλοι μου, καθιερώνει ρητά τη θεμελιώδη αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, δεσμεύοντας όλα τα κρατικά όργανα να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και αποτελεσματική άσκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Και θέλω να πάμε στη δικαιοσύνη, γιατί γνωρίζω ότι είσαι ένας πάρα πολύ έμπειρος δικηγόρος, και να μου πεις πραγματικά, σαν Θωμάς και όχι σαν δικηγόρος, αν γενικά υπάρχουν καλοί δικαστές. Γιατί είχα μια συζήτηση και μου είπε κάτι πολύ σωστό ένας ποινικολόγος, που τον ξέρετε τώρα, είναι μεγάλος ηλικία, αλλά δεν χρειάζεται να πούμε το όνομά του. Μου είπε, Θωμά, η δικαιοσύνη δεν έχει πρόσωπο. Γιατί η δικαιοσύνη δεν είναι ένα πρόσωπο. Είναι πολλά πρόσωπα. Και δεν μπορούμε να την κρίνουμε για όλους. Υπάρχουν φυσικά αυτοί που δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις, και το έχουμε δει τώρα με τον Άριο Πάγο τι γίνεται με όλα αυτά τα σκάνδαλα. Υπάρχουν και κάποιοι, λέει, που παίρνουν σωστές αποφάσεις. Και θέλω να σε ρωτήσω, είμαι εγώ ένα θύμα αυτής της κατάστασης? Έχει έρθει ΦΑΝΤ, επενδυτικό ταμείο, οι πρακτικές και όλοι αυτοί, και έρχονται να μου πάρουν το σπίτι. Είναι στην κρίση του εισαγγελέα ή του δικαστή αν θα μου το πάρουνε, ή είναι βέβαιο ότι θα το χάσω?
1: Πολύ σωστό, πολύ σωστή τοποθέτηση και πολύ σωστή ερώτηση. Καταρχήν, ο δικαστής εφαρμόζει τον νόμο. Οπότε ο δικαστής δεν μπορεί να κάνει θαύματα από μόνος του. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος ερμηνείας του νόμου φυσικά είναι και αυτό ένα αντικείμενο συζήτησης. Επομένως, στις δίκες με τα ΦΑΝΤ συγκεκριμένα βρίσκονται συνήθως ενώπιον πρωτοδικών οι κατασχετίες εκθέσεις, και υπάρχουν πολλοί γενναίες αποφάσεις που πάνε κόντρα στο σύστημα. Σε γενική εικόνα, από τη δική μου εμπειρία, είναι ότι οι δικαστές είναι άξιοι εμπιστοσύνης, είναι άξιοι γενικότερα. Όσο πιο χαμηλά στο κλιμάκια της δικαιοσύνης είμαστε, τόσο καλύτερους δικαστές θα βρούμε. Όσο πιο πολύ ανεβαίνουμε προς την κορυφή λοιπόν, περνάμε το πρωτοδικείο, πάμε στο εφετείο, αφήνουμε το εφετείο, πάμε στον Άριο Πάγο και στη Βούλη της Επικρατείας, εκεί αρχίζουν τα πολιτικά παιχνίδια. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί για να καταφέρεις να γίνεις επικεφαλής στον Άριο Πάγο, στη Βούλη της Επικρατείας, ως δικαστής, ως καγιαρίστας πλέον δικαστής, χρειάζεσαι την εύνοια των κυβερνώντων. Επομένως, θέλω να πω ότι έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, εννοείται. Όσο πιο ψηλά πάμε και όσο περισσότερο εμπλέκεται η πολιτική και πολιτικά πρόσωπα μέσα στις υποθέσεις, εκεί βλέπουμε λίγο κάποια σκοτεινά σημεία που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν μπορεί κανείς να γίνει επικεφαλής ή να φτάσει στα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης, αν δεν έχει την εύνοια και την επιλογή της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Γι' αυτό τον πάω το Θωμά τόσο πολύ. Γιατί τα λέει έξω από τα δόντια. Άλλοι δικηγόροι που έχουν έρθει εδώ πέρα έχουν κάνει τις πάπιες. Ο Θωμάς τα λέει έξω από τα δόντια και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Το ότι στην πυραμίδα αυτή της δικαιοσύνης, για να ανέβεις, είτε πρέπει να έχεις τα κονέ, είτε πρέπει να έχεις εξυπηρετήσει το σύστημα. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές, κύριε Καλοκύρη, άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι τόσο ικανοί, αλλά έχουν κάνει χατήρια, να παίρνουν καρέκλες. Και αυτό είναι άδικο Και γι' αυτό φωνάζουμε καθημερινά εδώ πέρα το ότι το σύστημα αυτό είναι σάπιο, διότι έχει χτιστεί με τοποθετημένα πρόσωπα και όχι με πρόσωπα τα οποία έχουν την εμπειρία που έχει ο Θωμάς και την υποστήριξη που έχει δώσει στον ελληνικό λαό και το κοινωνικό έργο που έχει παράγει για να πάρει μια μεγαλύτερη αναβάθμιση. Υπάρχουν λοιπόν και καλοί δικαστές, υπάρχουν και καλοί δικηγόροι, αλλά δυστυχώς κάποιοι έχουν το πλεονέκτημα της πολιτικής παρέμβασης. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος που συμβαίνει, γιατί κύριε Θωμά Γαλοκύρη, έτσι χειραγωγούνται και πιο εύκολα όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία παίρνουν αυτές τις θέσεις. Και ίσως γι' αυτό το λόγο να τις παίρνουν κιόλας.
1: Και είναι αλήθεια, και από προσωπική μου εμπειρία, από δικαστές που δέχονται ακόμα και δυσμενείς μεταθέσεις παλιότερα δεχόταν για αποφάσεις που δεν άρεζαν. Αυτά είναι πραγματικά γεγονότα. Αλλά η πλειοψηφία των δικαστών πιστεύω πραγματικά ότι κάνουν ένα έργο, ένα λειτουργήμα πολύτιμο. Αυτό που στεναχωριέμαι, επίσης στεναχωρήθηκα πολύ, γιατί γίνεται μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την οποία κάποια στιγμή αξίζει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο, αν το επιτρέπει και η εκπομπή,
0: βέβαια.
1: Σε μια άλλη εκπομπή, να δούμε τελικά τι θα γίνει. Φοβάμαι ότι και εκεί, με ένα αίτημα που είναι ο διαχωρισμός της δικαστικής εξουσίας από οποιαδήποτε είδους πολιτικής παρέμβασης, δεν φαίνεται να προχωράει όπως θέλουμε. Ούτε από τη μεριά της κυβέρνησης, ούτε από τη μεριά της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, φαίνεται να υπάρχει πρόθεση να καταργηθούν οι διατάξεις που ορίζουν ότι οποιαδήποτε ανάμειξη της πολιτικής ηγεσίας στην επιλογή της δικαιοσύνης είναι ανεπίτρεπτη. Μπορεί να αλλάξουν λίγο οι διαδικασίες ή να προταθεί να αλλάξουν λίγο η διαδικασία επιλογής, αλλά και πάλι το Υπουργικό Συμβούλιο φαίνεται να κρατάει τον τελευταίο λόγο. Και αυτό είναι θλιβερό, γιατί δεν μαθαίνουμε με τίποτα τελικά από τα λάθη μας.
0: Βλέπουμε κιόλας ότι έχει περάσει όλη η περιουσία των Ελλήνων στο υπερταμείο ή αλλιώς το ΤΑΙΠΕΔ, όπως θέλετε πείτε το, γιατί τα αλλάζουν και ονόματα για να κοροϊδέψουν τον λαό. Λοιπόν, σε αυτό το υπερταμείο, το οποίο λειτουργεί σαν εταιρεία, και θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα, κύριε Θωμά Καλοκύρη, για τις ανώνυμες εταιρείες. Πώς λειτουργούν αυτές οι ανώνυμες εταιρείες? Επίσης, πώς λειτουργούν αυτές οι ΜΚΟ και πώς λειτουργούν όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούν κάτι συγκεκριμένο? Το ότι δεν έχουν περιουσία και μπορούν να καταχρεωθούν και υπάρχουν παραθυράκια τα οποία τα εκμεταλλεύονται κάποιοι άεργοι που κάνουν αρπαχτές και κάπως έτσι έχει χαθεί η μπάλα στη ζυγαριά. Γιατί από τη μία πλευρά της ζυγαριάς, για να το πω λίγο πιο απλά και να το καταλάβει και ο κόσμος εκεί πέρα έξω, γιατί εσείς τα πιάσατε κατευθείαν, βλέπω χαμογελάτε και έχετε καταλάβει ήδη τι πάω να πω. Από τη μία πλευρά της ζυγαριάς υπάρχει ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος, ο οποίος είναι νόμιμος, πληρώνει φορολογίες, πληρώνει χαράτσια, πληρώνει ό,τι μπορείτε, έμφυα, πληρώνει ρεύματα, πληρώνει ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος, δημοτικά τέλη. Ξέρετε, όλα αυτά που έχουν βάλει στο κεφάλι μας. Και από την άλλη πλευρά της σιγαριάς είναι κάποιοι δίθεν επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι άεργοι, που τι κάνουνε? Πετάνε ένα μπροστινό, φτιάχνουνε μια ανώνυμη εταιρεία, φτιάχνουνε ξέρω εγώ τι φτιάχνουνε και πώς λειτουργούν όλα αυτά, και καταχρεώνουν ένα πρόσωπο, κάνουν τις αρπαχτές τους, σε 2-3 μήνες βάζουν άλλο μπροστινό και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Κατά πόσο είναι αυτό δίκαιο ανάμεσα σε έναν νόμιμο πολίτη και σε έναν άεργο επιχειρηματία που κάνει αρπαχτές? Και γιατί το επιτρέπει αυτό το σύστημα και το κράτος, κύριε Καλοκύρη?
1: Το σύστημα, μεταξύ άλλων, το τελευταίο καιρό, και έχει να κάνει με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, εκμεταλλεύεται το γεγονός αυτό. Όχι απλά δεν το αντιμετωπίζει, το εκμεταλλεύεται. Βλέπουμε πολύ συχνά στα ευρωπαϊκά έργα και στην αξιοποίηση των κονδυλίων από τα ταμεία, όλα αυτά τα ταμεία λοιπόν που έχουν υποθηκευμένη την περιουσία μας, να γίνονται συστάσεις εταιριών κεφαλοχικών, ανώνυμων ή και τα λοιπά, την τελευταία στιγμή, με πρόσωπα είτε φύλλα προσκύμενα είτε αρχιανθρώπους, να το πούμε έτσι, πολιτικών προσώπων και τα λοιπά, συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, παίρνουν κονδύλια και παίρνουν χρηματοδοτήσεις μεγάλες χωρίς να έχουν τίποτα. Οπότε έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση των εταιριών ανάλογα με το αν είναι μια εταιρεία ενός μέσου πολίτη, Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει 1000 προβλήματα στην εταιρεία του, και αυτού ο οποίος έχει πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, έχει πρόσβαση σε διαγωνισμούς, ξέρει από πριν τι εταιρεία να κάνει και πότε. Και όλο αυτό λοιπόν το παιχνίδι ευνοείται και από τον τρόπο διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα των αρχιανθρώπων, όπως αποκαλούνται οι μπροστινοί στις εταιρείες, δεν είναι καινούριο, είναι γνωστό. Υπάρχουν τρόποι, αν θέλουν πραγματικά ελεκτικές αρχές να ασχοληθούν, να τιμωρηθεί ή εν πάση περιπτώσει να έχει την ευθύνη και αυτός που πραγματικά ασκεί τον έλεγχο Επομένως, ο νόμος υπάρχει. Το ζήτημα είναι ποιοι εκμεταλλεύονται αυτό το σύστημα και για ποιους λόγους. Και αν θέλουμε να δούμε την απάντηση, θα τη βρούμε στους διαγωνισμούς, στις αναθέσεις, στις προγραμματικές συμβάσεις και σε ό,τι έχει να κάνει γενικότερα με μοίρασμα κρατικού χρήματος.
0: Και φυσικά αυτά τα πρόσωπα δεν είναι τυχαία. Υπάρχουν βέβαια και εγκληματικά στοιχεία σε όλο αυτό που αναφέρω. Υπάρχουν βέβαια και ολόκληρες πλεκτάνες οι οποίες λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και υπάρχει και ανοχή. Και μιας και που βλέπουμε και αυτό το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, και μιας και που βλέπουμε και αυτό το σκάνδαλο με όλες αυτές τις κρατικές υπηρεσίες όπου είναι μέσα βολεμένα εγγόνια, συγγενείς, φίλοι, ανιψιοί και πάει λέγοντας, και όλοι αυτοί είναι νεοδημοκράτες, δηλαδή όποια πέτρα και αν σηκώσουμε από κάτω, σε σκάνδαλο βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τέλος πάντων, βλέπουμε ότι το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στην εφορία, κύριε καλοκύρι. Και οι εφοριακοί πολλές φορές χτίζουν σχέσεις με επιχειρηματίες και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει. Είμαι εγώ ένας επιχειρηματίας, εγκληματικό στοιχείο, και έχω παιδικό φίλο έναν άνθρωπο ο οποίος πάει στην εφορία και γίνεται διευθυντής εφορίας. Μπορεί να τύχει, δεν μπορεί να τύχει αυτό το πράγμα. Μπορεί να τύχει να ήμασταν συμμαθητές μικροί και μετά να ήμασταν οι καλύτεροι φίλοι. Με ενημερώνει αυτός ο εφοριακός εμένα το ότι θα έρθει έλεγχος. Αυτό δεν είναι παράνομο?
1: Φυσικά και είναι παράνομο.
0: Το κάνουν σε επιχειρηματίες πολλούς, πολύ εφοριακοί. Έτσι. Εγώ δεν έχω κάποιο φίλο εφοριακό. Σας το λέω, απλά φέρνω το παράδειγμα. Το κάνουν όμως. Ποιος είναι ο αρμόδιος που πρέπει να ελέγξει αυτή την παρανομία? Και φυσικά θα πάει φυλάκι ο εφοριακός? Ή δεν θα πάει γιατί εξυπηρετεί συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία φέρνουν συμφαλάκια σε συγκεκριμένα κόμματα?
1: Και πάλι εδώ θα απαντήσω ότι η πλειοψηφία των υπαλλήλων εφοριακών, πουλοδομίας, κτηματολογίου, δημοσίων υπαλλήλων γενικότερα, όχι μόνο επιτελούν ένα σπουδαίο έργο, αλλά τους οφείλουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες λειτουργούν. Από εκεί και πέρα όμως, φυσικά πάντα υπάρχουν αυτοί τα κυκλώματα, αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται, εκβιάζουν, απειλούν, όπως φάνηκε από το κύκλωμα της πολεοδομίας, και εκεί θα πρέπει να είμαστε αμήλικτοι. Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε δωροδοκία, δωροληψία είναι ποινικό αδίκημα, και κατά τη γνώμη μου, επειδή η ανοχή έχει φτάσει στο απροχώρητο, θα πρέπει να γίνονται καταγγελίες κάθε φορά που οποιοδήποτε, είτε είναι εφοριακός, είτε είναι από την πολεοδομία, είτε οπουδήποτε, ζητάει καφέ, φακελάκι ή όπως αλλιώς θέλουμε να το ονομάσουμε. Από εκεί και πέρα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, και το γεγονός ότι υπάρχουν τα ηλεκτρονικά συστήματα έχουν καλά και κακά πράγματα έχουν φέρει. Τα καλά είναι ότι περιορίζεται η προσωπική εμπλοκή στην έρευνα. Το κακό είναι ακριβώς ότι και πάλι περιορίζεται η προσωπική εμπλοκή, με αποτέλεσμα να έχουμε να κάνουμε μια τεχνολογική ένα τεχνολογικό σύστημα απέναντί μας, που πολλές φορές δεν είναι δίκαιο ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει τα εχέγγυα που απαιτεί η διαφάνεια της διαδικασίας.
0: Και ξέρετε τώρα έτσι πως πάει το πράγμα. Ένας εφοριακός μπορεί να έχει μια κόρη, κύριε καλοκύρι, και ξαφνικά ένας επιχειρηματίας να τη δώσει μια πολύ καλή θέση στην επιχείρησή του. Να κάνει δηλαδή μια εξυπηρέτηση, δεν είναι μόνο τα φακελάκια, είναι και τα βολέματα. Και η κόρη του εφοριακού να δουλεύει σε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και να είναι διευθύντρια και να παίρνει ένα πολύ καλό μισθό και να μην πατάει καν στην επιχείρηση. Μόνο και μόνο για να μπορούν να έχουν σχέσεις με την εφορία. Δηλαδή, καλός ή κακός, πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο εκεί πέρα έξω το ότι δεν είναι όλοι οι ίσοι απέναντι στις κρατικές υπηρεσίες, στον έλεγχο, στη δικαιοσύνη και σε όλα αυτά που υπάρχουν εκεί πέρα έξω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το ίδιο συμβαίνει και με τα funds και με τις πρακτικές και με τα χρέη. Φίλοι μου, δεν είμαστε ίσοι. Άμα ήταν κάποιος υπουργός στη θέση τη δική μας, δεν θα του παίρναν το σπίτι. Δεν βλέπετε πόσα εκατομμύρια χρωστάνε και δεν γίνεται τίποτα? Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί έχουμε 10 λεπτά μπροστά μας, κύριε Θωμά, και για τα χρέη που διαγράφουνε. Από πού και ως πού μπορεί κάποιος να παίρνει μια απόφαση να διαγράφει χρέη? Θυμάμαι σύζυγος υπουργού που διέγραψε σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, να μην λέω ονόματα, 30 εκατομμύρια. 30 εκατομμύρια από την Επιτροπή Ανταγωνισμού διέγραψαν πρόστιμο, όχι χρέη, χρέος είναι αυτό. Πρόστιμο 30 εκατομμύρια. Ή τα χρέη που σβήσανε σε κάποιον όμιλο που είχε ραδιόφωνα. Πώς γίνεται να διαγράφουν χρέη, κύριε καλοκύριε? Ναι, γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν είναι παράνομο?
1: Φυσικά είναι παράνομο. Και αν μη τι άλλο, αυτά τα 30 εκατομμύρια, τα 100, τα 200, πόσα πραγματικά από αυτά, σε πόσους πολίτες μάλλον θα αντιστοιχούσαν αυτά στα χρέη τους. Δηλαδή, εξαντλούμε την αυστηρότητα στα χρέη των πολιτών και των επιχειρήσεων και αλλού κάνουμε τα στραβά μάτια. Αυτά τα φαινόμενα θέλω να πιστεύω ότι όσο προχωρά ο καιρός περιορίζονται, απ' την άλλη η πραγματικότητα με διαψεύδει. Δηλαδή, όχι μόνο δεν είναι φαινόμενα του παρελθόντος, αλλά και σήμερα υπάρχουν τρόποι και διαδικασίες όταν κάποιος έχει τις κατάλληλες επαφές να έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι στο φαντ, μια διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι σε μια επιτροπή, μια διαφορετική αντιμετώπιση γενικότερα. Και αυτό το έδειξε και το σκάνδαλο με την πολλοδομία. Σήμαινε ότι αν ο πολίτης θέλει να κάνει μια ενέργεια στην πολλοδομία, θα πρέπει να περιμένει ένα χρόνο και δύο και αν την κάνει. Αν όμως ο πολίτης αυτός έχει μια πισίνα στην Εκάλη και την κατάλληλη γνωριμία, θα την κάνει αμέσως με τον κατάλληλο καφέ και φακελάκι. Αυτό λοιπόν αντικατοπτρίζει τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα παντού. Δυστυχώς, θέλω να πιστεύω ότι θα περιοριστεί το αντικείμενο, γιατί είμαστε εμείς οι πολίτες αυτοί που πρέπει να το εποπτεύουμε, να το καταγγέλουμε και να μην κάνουμε τα στραβά μάτια, ακριβώς για να αναδεικνύουμε τη διαφορά όπου και όταν υπάρχει. Και η διαφορά δεν μένει ποτέ στον υπάλληλο. Πρέπει να κοιτάμε ψηλά. Δεν φτάνει να δούμε ποιος υπάλληλος ήταν. Να δούμε γιατί ο προϊστάμενος δεν τον έλεξε, αν είναι ενημερωμένος ο διευθυντής του, αν είναι ενημερωμένος ο υφυπουργός, ο πρωθυπουργός και όποιος είναι, εν πάση περιπτώσει, ο επικεφαλής σε κάθε περίπτωση.
0: Είναι δομημένο λάθος. Και πιστεύω ότι εσκεμμένα είναι έτσι. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, μας λένε εδώ σε αυτό το σταθμό ότι είμαστε συνωμοσιολόγοι, ότι όλα αυτά που λέμε είναι τρέλες. Αλλά το πολιτικό σύστημα είναι σάπιο. Πρέπει κάπως επιτέλους να πάρουμε απόλυτες αποφάσεις και να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο. Ή θα είναι όλοι νόμιμοι, ή θα είναι όλοι παράνομοι. Διότι στην Ελλάδα προωθούν τον απλό Έλληνα πολίτη στην παρανομία. Όταν βλέπει όλα αυτά που συμβαίνουν και όταν δεν τρέπεται κανένας και βγαίνει με θράσους και τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο και δεν πάει στη φυλακή και δεν τρώει πρόστιμο γιατί το διαγράφει ένας βουλευτής ή ένας υπουργός, μετά σου λέει ο απλός Έλληνας πολίτης, φίλε, εγώ γιατί να πληρώνω, εγώ γιατί να την πατάω μια ζωή. Φτάνει ο κόμπος στο χτένι, κύριε Καλοκύρη, και δεν ξέρω πραγματικά ποιο θα είναι το μέλλον. Θεωρώ ότι, και το λέω πολλές φορές στην εκπομπή μου, ότι πρέπει να υπάρξει μια αφύπνιση, μια πνευματική αφύπνιση, ο κόσμος επιτέλους να καλλιεργήσει το μυαλό του, να πάει με σωστό τρόπο είτε στις κάλπες είτε να αποφασίσει ποιοι θα κάνουν κουμάντο σε διάφορες υπηρεσίες. Πρέπει κάπως να αλλάξει όλο αυτό. Ας πούμε υπάρχει ο ΑΣΕΠ. Αλλά δεν είναι το θέμα μας σήμερα αυτό. Με πιάνει εμένα η τρέλα μου, ξέρετε. Έχουμε 5 λεπτά και θέλω να κλείσουμε με ένα μήνυμα που θα στείλετε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που είναι έτοιμοι να πάρουν δάνειο. Να κάνουν την κίνηση, ναι ή όχι.
1: Τα νέα δάνεια έχουμε μάθει πολύ καλά τι συνεπάγονται. Όταν κάποιος αναλαμβάνει κάτι τέτοιο, πρέπει πραγματικά να είναι έτοιμος για να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος αποπληρωμής. Τα δάνεια πλέον είναι δύσκολα, αλλά είναι και απαραίτητα. Τα δάνεια χρειάζονται για ένα νέο ζευγάρι που θέλει να πάει σπίτι, χρειάζονται για μια επιχείρηση που θέλει να αναπτυχθεί. Η πιστολητική λοιπόν ικανότητα είναι κάτι το οποίο Έλληνες στερηθήκαμε. Επομένως, ναι, η δανειοδότηση μπορεί να είναι πολύ σημαντική για μια νέα οικογένεια, για μια νέα επιχείρηση. Θέλει όμως προσοχή και καλή στρατηγική και ένα επιχειρηματικό σχέδιο στην περίπτωση της επιχείρησης για να μπορεί να προβλέψει το αυξημένο κόστος. Τέλος να πω για όλους μας ότι όλα αυτά που συζητάμε, επειδή ακριβώς έχουμε να κάνουμε στο τέλος με πολιτικές αποφάσεις και με νόμους, εμείς θέμε. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι αυτών των πολιτικών. Γιατί οι πολιτικές αυτές υιοθετήθηκαν από πρόσωπα τα οποία εμείς στηρίξαμε, εκλέξαμε και τους δώσαμε την εξουσία να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Τέλος, να μην απελπίσετε κανείς που μας ακούει για αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για μια κοινωνική κατάσταση. Ατομικά ο καθένας από εμάς έχει δικαιώματα και ο καθένας από εμάς πρέπει να επαγρυπνεί για τα δικαιώματά του, να ενημερώνεται για αυτά και να τα ασκεί όταν και όπως πρέπει, έχοντας εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.
0: Να διαβάζουν δηλαδή και τα ψηλά γράμματα, κύριε Καλοκύρη, διότι μέσα τα συμβόλαια, ναι, που πάνε και τους δίνουν, γράφει πραγματάκια τα οποία ίσως κάποιοι δεν τα καταλαβαίνουν. Θα ήταν καλύτερο αυτό το συμβόλαιο, μήπως θα το δώσω σε κάποιο δικηγόρο να το επεξεργαστεί κι αυτός. Να διαβάζει τα μικρά γράμματα που ίσως αυτοί δεν μπορούν να κατανοήσουν τι σημαίνει, τι γράφουν.
1: Ιδίως για επενδύσεις σε επιχειρηματικά δάνεια ή μεγάλα ποσά, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο δυστυχώς να υπάρχει κατάλληλη νομική συμβουλή, αν μη τι άλλο με σκοπό τη διαφάνεια. το να γίνεται αντιληπτό ακριβώς τι λένε αυτά τα ψηλά γράμματα που μπορεί να έχουν τεράστια συνέπεια στο μέλλον.
0: Άρα, παιδιά, εκεί πέρα έξω και άνθρωποι που ακούτε αυτό το ραδιόφωνο, λίγο να μην προτρέχετε. Οι παλιοί λέγανε να προσέχετε που βάζετε την υπογραφή σας. Γιατί είναι περίεργοι οι καιροί και δεν είναι όλοι καλοπροαίρετοι. Μπορεί φυσικά με ένα κουστούμάκι, μια γραβάτα να σας λένε ότι θέλουν το καλό σας και ότι θέλουν να σας βοηθήσουν. Αλλά πολλές φορές υπάρχουν παγίδες που δεν μπορείτε εσείς να παρατηρήσετε. Κάποιοι νομικοί μπορούν να το κάνουν. Ένας από αυτούς σας έχω πει ότι είναι ο Θωμάς ο Καλοκύρης. Και σας λέω, ξέρεις ότι δεν το κάνω για κανέναν αυτό. Σας λέω ότι ο άνθρωπος είναι διαμάντι. Πες ένα αριθμό λίγο τα τηλέφωνα και μπορούν να σε βρουνε. Γιατί μας τρελάνουν τα μηνύματα και όχι τίποτα. Τους χρεώνομαι εγώ, μετά που με παίρνουν εμένα τηλέφωνο. Γι' αυτό σας λέω, εμένα με πάρει κανένα τηλέφωνο. Πάρτε κατευθείαν το Θωμά.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Σαρέτη για τα καλά σας λόγια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Θα πω για άλλη μια φορά για αυτά τα κοινωνικά θέματα που αναδεικνύει και ξέρω κάθε φορά που έχουμε εδώ. Όχι μόνο δεν είναι απέχει παρασάγκας από μια συνέντευξη στημένη όπως συνηθίζουν συνάδελφοί σας, αλλά ξέρω ότι θα τεθούν ζητήματα πραγματικά όπως είναι, γι' αυτό και πολλοί έρχονται σε δύσκολη θέση και δεν προτιμούν να βρίσκονται στη θέση που είμαι εγώ. Σχετικά με τα τηλέφωνα, επαναλαμβάνω, η Αθήνα το τηλέφωνο είναι 211-11-03-043 και της Θεσσαλονίκης 2310-25-0060. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή φιλοξενία.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Θωμά Καλοκύρη. Καλό μεσημέρι να έχετε, με υγεία και ευλογία.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
2: Ειδήσεις.
3: Ο Μίλτος Τεντόγλου με φοβερό άλμα 8 μέτρων και 44 εκατοστάν κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και μάλιστα για τέταρτη φορά. Ο Χρυσός Τεντόγλου έκανε μια τεράστια διαδρομή από Βερολίνο, Μόναχο, Ρώμη, αλλά άφησε το καλύτερο άλμα του για το τέλος στο Μπέρμιγχαμ. Απέδειξε χθες για άλλη μια φορά ότι παίζει χωρίς αντίπαλο και με το 8-44 δέχτηκε την καθολική αποθέωση. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του άντρα που εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στην περιοχή Ήμερος Πεύκος, στα Σπάτα. Ισορρός βρέθηκε από πυροσβέστες που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση. Πάντως από τις αρχές εξετάζεται ως κρίσιμο στοιχείο μαρτυρία για την πορεία του αυτοκινήτου, ενώ λόγω της κατάστασης της ορού η επίσημη ταυτοποίηση του άντρα αναμένεται να γίνει μέσω της προβλεπόμενης ιατροδικαστικής διαδικασίας. Με βάση τα πρώτα στοιχεία εξετάζεται το ενδεχόμενο ο οδηγός να υπέστη ευνίδιο παθολογικό επεισόδιο, να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και στη συνέχεια το όχημα να τυλίχθηκε στις φλόγες. Πάντως, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο εσωτερικό του αυτοκινήτου δεν εντοπίστηκαν όπλα ή έφλεκτο υλικό, ενώ σύμφωνα με την υπάρχουσα μαρτυρία, το γιοταχή έχασε την πορεία του και βγήκε από το δρόμο. Συναγερμό σήμανε στις αρχές χθες αργά το απόγευμα στη Νέα Εθνική Πατρών Πύργου, στο ύψος των Βραχνεϊκών, όταν ανήλικοι Ρωμά εντοπίστηκαν να κινούνται πεζοί μέσα στον αυτοκινητόδρομο. Σύμφωνα με καταγγελία, οι ανήλικοι φέρονται να άνοιξαν πέρασμα στην περίφραξη και να μπήκαν στο οδόστρωμα. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, καθώς η Εθνική Πατρών Πύργου είναι δρόμος ταχείας κυκλοφορίας και υψηλού κινδύνου για τροχαία ατυχήματα τόσο για πεζούς όσο και για τους διερχόμενους οδηγούς. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό του υποκαταστήματος της τράπεζας Μαρφίν σε σταδίου στις 5 Μαΐου του 2010. Οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την προφυλάκησή της καθώς την θεωρούν ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την εμπριστική επίθεση. Η ίδια επανέλαβε στον ανακριτή ότι είναι αθώα και ότι δεν έχει ταυτοποιηθεί από τα βιομετρικά της στοιχεία του προσώπου. Η 46χρονη υποστήριξε ότι δεν έχει σχέση με τον εμπρισμό στη Μαρφίν και ότι πράγματι ήταν στη μεγάλη διαδήλωση, αλλά όχι μπροστά στην τράπεζα. Ένα μικρό ατύχημα είχε τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν έπεσε από το ποδήλατό του στα Χανιά. Τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι και τον ώμο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός δυστυχώς αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες. Μέχρι στιγμής μετρά 260 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους και εκατοντάδες τραυματίες.

0: η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μια σπάνια ολική έκλειξη ηλίου θα σημειωθεί σήμερα 12 Αυγούστου όταν η σελήνη θα περάσει ακριβώς ανάμεσα στη γη και τον ήλιο, καλύπτοντας πλήρως τον ηλιακό δίσκο και βυθίζοντας για λίγο στο σκοτάδι περιοχές της Ευρώπης. Είναι η πρώτη ολική ηλιακή έκλειψη που θα είναι ορατή στην υπηρωτική Ευρώπη από το 2006, γεγονός που προσελκύει πλήθος παρατηρητών και τουριστών στις περιοχές που θα περάσει. Θα ξεκινήσει από περιοχές της Βόρειας Ρωσίας, στη συνέχεια θα περάσει από Γροιλανδία, Ισλανδία, Ισπανία και Βορειοανατολική Πορτογαλία. Μάλιστα, στην Ισπανία η ζώνη της έκλειψης θα εκτείνεται από την περιοχή του Οβιέδο στα βόρεια έως τη Μαγιόρκα. Η πορεία της έκλειψης θα περάσει μάλιστα από περιοχές που έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια από καταστροφικές πυρκαγιές. Στην Ελλάδα, οι τυχεροί παρατηρητές του φαινομένου στη βορειοδυτική Ελλάδα, με την Κέρκυρα και περιοχές της Ηπείρου να βρίσκονται ανάμεσα στα σημεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Καλές πιθανότητες έχει η Γουμενίτσα, η Κόνιτσα, η Καστοριά και η Φλόρινα.
1: Καιρός.
0: Καύσωνας και σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 25 έως 39 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-ανατολικούς 4 με 5 βουφών.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερο ήταν φαινάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινότανε στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαδριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μυξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός. Νομάρχης Βρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο, όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει». Αλλά, για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
1: Συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία, Ράδιο Ιωάννη.

0: Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, πολύ καλά. Σήμερα θα έχουμε πάλι μια εναλλακτική ενημέρωση που θα χωριστεί σε δύο κομμάτια. Τις έξυπνες πόλεις και πώς η CIA έχει βρει το φάρμακο για τον καρκίνο. Κάνουν πειράματα στη CIA 21 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και έχουν βρει τον τρόπο καταπολέμησης του καρκίνου, αλλά δεν το δημοσιοποιούν.
0: Γιατί δεν τους συμφέρει?
1: Γιατί δεν συμφέρει τις φαρμακευτικές.
0: Ναι, γιατί θα σωθεί πολλοί κόσμος και αυτοί θέλουν να έχουν έσοδα.
1: Και πρέπει να μειωθεί ο πληθυσμός της γης.
0: Σωστό και αυτό.
1: Έτσι θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την έξυπνη πόλη που θα μας επιβάλλουν, που είναι η πόλη των 15 λεπτών. Γι' αυτό, επειδή στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη έχουν χτιστεί πλέον οι πόλεις και δεν μπορούν να επιβάλλουν σε ολόκληρες αυτές τις εκτάσεις ψηφιακό έλεγχο, θα το κάνουν ανασυνοικία. Θα στενέψουν τους δρόμους για να μην χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητα, θα κάνουν άλλα πράγματα. Πρόσεξε τώρα, όταν περπατάμε στο δρόμο, οι νέες έξυπνες κάμερες και οι αισθητήρες του στήλους φωτισμού μας καταγράφουν. Το γνωρίζουμε όλοι, φανταζόμαστε. Έτσι το λογισμικό της τεχνητής νοημοσύνης αναλύει τη φιγούρα μας, δηλαδή το πρόσωπό μας, το ύψος μας, ακόμη και τον τρόπο που περπατάμε ή τρέχουμε. Μέχρι αυτό το σημείο λοιπόν, για τον κεντρικό υπολογιστή που μαζεύει τα δεδομένα, είμαστε απλώς ένας κωδικός. Ας πάρουμε σαν παράδειγμα τον κωδικό 203 που κινείται προς το μετρό. Το σύστημα λοιπόν ξέρει τι κάνουμε, που πάμε, αλλά δεν ξέρει ακόμη το όνομά μας. Ας μαντέψουμε τώρα πώς ακριβώς θα ενωθούν τα μάτια του συστήματος, οι κάμερες, με το όνομα του πολίτη, την ψηφιακή ταυτότητα. Οι κάμερες στο δρόμο θα συνδέονται με την ψηφιακή ταυτότητα. Για να μπει στο μετρό που θέλεις, που θέλουμε.
2: Radio Gamma 94FM, ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
3: Και συνεχίζουμε μαζί.
1: Το σύστημα της έξυπνης πόλης θα σου ζητήσει να σκανάρεις το QR code του κινητού σου ή να διαβάσει ασύρματα το chip της νέας σου ψηφιακής ταυτότητας. Μόλις σκανάρεις ο υπολογιστής στα δύο καριέα ότι ο άνθρωπος 203 είναι ο συγκεκριμένος πολίτης με το συγκεκριμένο αλφα-φημί, άμκα και ιατρικό ιστορικό. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή λοιπόν το σύστημα μαθαίνει τα πάντα για μας, αφού το δίκτυο συνδέει την εικόνα της κάμερας με τα στοιχεία της ταυτότητάς μας. Ξέρουν ονομαστικά ποιος περπατάει στο πεζοδρόμιο χωρίς εσύ να χρειάζεται να δείξεις κανένα έγγραφο. Στον κλασικό κόσμο που ζούμε τώρα, αν περπατούσες στον δρόμο, ήσουν ανώνυμος. Το κράτος μάθαινε ποιος είσαι μόνο αν σε σταματούσε ένας αστυνομικός για έλεγχος. Στην έξυπνη πόλη, η υποχρέωση να χρησιμοποιούμε την ψηφιακή ταυτότητα για κάθε καθημερινή ανάγκη μετακίνηση, στάθμευση, συναλλαγή, μετατρέπει το δημόσιο χώρο σε ένα μόνιμο αυτόματο σημείο ελέγχου, αφού οι κάμερες θα γίνουν το εργαλείο που θα επιτρέπει στους εξουσιαστές να χαρτογραφούν τη ζωή μας, τις επαφές μας, τις κινήσεις μας σε πραγματικό χρόνο, καταργώντας την ιδιωτικότητα που υπήρχε παραδοσιακά μέχρι σήμερα. Αν βάλουμε στο παιχνίδι και το τρίτο και το πιο κρίσιμο κομμάτι του παζλ, θα δούμε πως το ψηφιακό χρήμα, που δεν είναι χρήμα, είναι απάτη να λέγεται ψηφιακό χρήμα, είναι πρόγραμμα ελέγχου. Δεν υπάρχει ψηφιακό χρήμα. Έτσι, το λέμε εμείς ψηφιακό για την ανάγκη της παρέμβασης. Το ψηφιακό χρήμα θα μετατρέψει την απλή παρακολούθηση σε απόλυτο οικονομικό εξαναγκασμό, αφού ο 203 πολίτης πριν μπει στο μετρό και φτάσει στον προορισμό του πάει να αγοράσει καφέ ή ένα προϊόν κάθε φορά που θα πληρώνει ψηφιακά. Η αγορά του δεν θα είναι απλώς μια μεταφορά χρημάτων, αλλά ένας ψηφιακός κώδικας data που θα στέλνει στην κεντρική τράπεζα τις κινήσεις που κάνει. Επειδή το χρήμα θα είναι το χρήμα το ψηφιακό, έχει ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα εφαρμοστεί μέσα στο 2027. Επειδή το χρήμα θα είναι 100% ψηφιακό και συνδεδεμένο με το μοναδικό αναγνωριστικό, τον προσωπικό αριθμό, η πληροφορία της αγοράς θα καρφώνεται ακαριέα στο κεντρικό φάκελο, που θα έχουμε όλοι ένα φάκελο, και το σύστημα θα καταγράφει ότι ο πολίτης τάδε πριν 20 λεπτά εντοπίστηκε από την κάμερα Χ του μετρό και μόλις αγόρασε το προϊόν Y. Αν το προϊόν αυτό θεωρηθεί ανθυγινό, μη οικολογικό ή αν ο πολίτης έχει ξεπεράσει το εβδομαδιαίο προσωπικό αποτύπωμα άνθρακα, ο κεντρικός υπολογιστής θα το γνωρίσει αμέσως και η παγίδα θα κλείσει ερμητικά. Και χραπ, γιατί το ψηφιακό ευρώ είναι φτιαγμένο από λογισμικό, που σημαίνει ότι η εξουσία μπορεί να βάλει κανόνες, φίλτρα και περιορισμούς στη χρήση του ψηφιακού νομίσματος. Η εμπειρία έδειξε ότι όταν μια εξουσία αποκτήσει ένα εργαλείο απολύτου ελέγχου, αργά ή γρήγορα θα βρεθεί και η κρίση που θα δικαιολογήσει τη χρήση του. Αν κάποια λοιπόν στιγμή κηρυχθεί μια κλιματική κρίση ή μια υγειονομική έκτακτη ανάγκη όπως ο COVID-19 και ο πολίτης δεν συμμορφωθεί με τις οδηγίες, ή παραδείγματος χάρη άμα βγει από την πόλη των 15 λεπτών ή αρνηθεί μια ιατρική πράξη, η εκτελεστική εξουσία δεν θα χρειάζεται να στείλει αστυνομία για να το σταματήσει. Θα πατάει ένα κουμπί στον κεντρικό υπολογιστή, θα αλλάζει τον κώδικα του ψηφιακού νομίσματος, η κάρτα ή το κινητό του θα αρνιούνται αυτόματα να πληρώσουν το βενζινάδικο, το σούπερ μάρκετ ή να βγάλουν εισιτήριο στο μετρό, αποκλείοντας τον από την ίδια την επιβίωση. Αυτό πάνε να κάνουν τώρα και θα συνεχίσουμε. Έτσι λοιπόν οι χειριστές του κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή θα αποφασίζουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Όπως σήμερα η τεχνική νοημοσύνη αποφασίζει στην Παλαιστίνη ποιος θα ζήσει ή ποιος θα πεθάνει στη Γάζα. Όπως γίνεται και στην κοινωνική πίστοση στην Κίνα, που όλοι έχουν μια βαθμολογία. Έτσι θα έχουμε και εμείς μια βαθμολογία, και αν ξεπεράσεις τα όρια προς τα κάτω της βαθμολογίας θα σου μπλοκάρουν το ψηφιακό νόμισμα. Δεν θα έχεις μετρητά να αποφάσεις εσύ τι θέλεις να κάνεις, να πληρώσεις δηλαδή μια ανάγκη για την οικογένειά σου ή να πληρώσεις την εφορία. Αυτές οι ψηφιακές μονάδες θα φερούνται αυτόματα από το πορτοφόλι σου το ψηφιακό. Όλα τα έξυπνα συστήματα, οι ψηφιακές ταυτότητες, το ψηφιακό ευρώ και η βιομετρική επιτήρηση, γιατί θα έχει τα βιομετρικά μας χαρακτηριστικά, το χρώμα των μαλλιών σου, το χρώμα των ματιών σου, πώς περπατάς, πώς τρέχεις, έτσι δηλαδή αν φοράς κουκούλα και ρίξεις μια βόμβα μολότοφ, θα σε σκανάρουνε και θα ξέρουν ποιος είσαι παρότι φοράς κουκούλα. Αυτό που έγινε στη Μαρφίν, παρένθεση, δεν ήτανε βόμβα μολότοφ. Ήτανε χειροβομβίδα εμπιστική, στρατιωτική έπεσε εκεί. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία που θα την εξηγήσουμε σιγά σιγά στη Μαρφίν.
0: Ναι, ένα.
1: Έτσι λοιπόν όλα θα είναι ένα κομμάτι ενός ενιαίου παζλ που το έχουν ονομάσει έξυπνη πόλη ή πόλη των 15 λεπτών. Οι κάμερες είναι τα μάτια που σε βλέπουν. Η ψηφιακή ταυτότητα είναι το όνομα που σε φανερώνει. Και το ψηφιακό χρήμα είναι η αλυσίδα που σου βάζουν στο λαιμό και σου επιτρέπει να ζήσεις ή να πεθάνεις. Όλα αυτά τα δεδομένα καταλήγουν στην ίδια οθόνη, στον ίδιο κεντρικό φάκελο όλων αυτών που μας εξουσιάζουν. Οι έξυπνες πόλεις των 15 λεπτών δεν είναι τίποτα άλλο από ψηφιακά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Όλοι θα λειτουργούμε μέσα σε αυτά τα στρατόπεδα. δεν θα έχουμε τίποτα, δεν θα έχουμε τίποτα και θα είμαστε ευτυχισμένοι, όπως έχει, όπως έχει δηλώσει και ο Χαράρη. Και για την ασφάλεια, για να μην σου κλέψουν την ψηφιακή ταυτότητα και να μην τη χάσεις, θα τυπώνουν τον προσωπικό σου αριθμό πάνω στο δέρμα σου. Θα εφαρμόσουν την κοινωνική πίστοση, όπως ακριβώς είναι στην Κίνα, και αυτή η αποτύπωση είναι ακριβώς όπως οι Ναζί έκαναν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, που στους κρατούμενους τους έβαζαν ένα αριθμό στο χέρι. Γυρίζουμε πίσω το χρόνο. Μα μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ναζιστική, αφού μέχρι το 1945 ο Χίτλερ την είχε ολοκληρώσει, και μάλιστα οι Ναζί είχαν δημιουργήσει και το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Μέχρι το 1945 ο Χίτλερ είχε ολοκληρώσει την ενιαία Ευρώπη που ζούμε σήμερα, ακριβώς όπως είναι σήμερα, και είχε ολοκληρώσει και το Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτά δεν μας τα λένε. Πάμε τώρα να δούμε πώς η CIA μπορεί να θεραπεύσει, έχει βρει το φάρμακο για τον καρκίνο. Η CIA το έθαβε αυτό για 21 χρόνια. Γνώριζαν ότι θα κατέστρεφε τη φαρμακευτική βιομηχανία μέσα σε μια νύχτα. Η διαγραφή αυτού του συστήματος τελειώνει τώρα και αποκαλύπτεται. Το ανθρώπινο σώμα δεν είναι μια βιοχημική μηχανή. Είναι ένα συνεκτικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που παράγει και συντηρεί φυσική ύλη. Τα ID έγγραφα της CIA, όπως το ROP96 και το 007-16-3, στη σελίδα 25 μας παρέχουν μια πρόταση που ακυρώνει ολόκληρη τη βάση της σύγχρονης ιατρικής. Το ανθρώπινο σώμα δεν είναι μια βιοχημική μηχανή. Είναι ένα συνεκτικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που παράγει και συντηρεί φυσική ύλη. Δεν είστε ένα σώμα που παράγει ενέργεια. Είμαστε η ενέργεια που παράγει ένα σώμα. Η διπλή αυτή αφύπνιση είναι πρώτον η αποκάλυψη της πύλης. Η CIA ξόδεψε 18 χρόνια και 47 εκατομμύρια δολάρια για να επιβεβαιώσει αυτή τη θεωρία. Χαρτογράφησαν τις ακριβείς συχνότητες τις οποίες η ανθρώπινη υπόσταση αλληλεπιδρά με την κυταρική δομή. Το συμπέρασμα της CIA είναι ότι η ύλη είναι προϊόν συχνότητας. Αλλάξτε τη συχνότητα, αλλάξτε την ύλη, αλλάξτε το σώμα. Η έρευνα Gateway απέδειξε τα ανθρώπινα κύτταρα εκπέμπουν βιοφωτόνια που μεταφέρουν πληροφορίες ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλο χημικό σημείο. Όταν αυτή η συνεκτική συχνότητα διαταράσσεται, τα κύτταρα χάνουν την επικοινωνία. Η απώλεια της κυταρικής επικοινωνίας είναι ο μοναδικός μηχανισμός πίσω από όλες τις ασθένειες μέχρι τον καρκίνο και τη γύρανση και την οργανική ανεπάρκεια. Δηλαδή η κυταρική επικοινωνία μπορεί να τη δημιουργήσει όλα αυτά. Ο καρκίνος δεν είναι μετάλλαξη. Είναι ένα κύτταρο που έχασε τη συχνότητά του. Η γύρανση δεν είναι φθορά. Είναι υποβάθμιση του σήματος της συχνότητας που έχουμε. Αυτό μπορούμε να το αντιστρέψουμε μέσω της MedBed, όπως λέει η CIA. Η CIA κατέγραψε τις ακριβείς συχνότητες που αποκαθιστούν τη συνοχή. Δηλαδή, όταν ένα κύτταρο έχει χάσει τη συνοχή του, αυτοί έχουν βρει μια εφαρμογή που αντικαθιστά τη συνοχή. Δέλτα 0,5 έως 4 Hz. Φυσική αναγέννηση, κυταρική επιδιόρθωση. Β 4 ως 8 Hz. Επιδιόρθωση DNA, ενεργοποίηση γονιδίων, καταστολή σόγκου του καρκίνου. Γ 40 συν Hz. Στιγμιαία κυταρική επικοινωνία. Η αντιστροφή της ηλικίας σε μυτοχονδριακό επίπεδο Αυτό είναι ακριβώς αυτό που είπαμε. Τα 40 συγχέρτς που έχουν κόψει στη μία κυταρική επικοινωνία. Αυτή είναι η CIA που επιβεβαιώνει ότι το ανθρώπινο σώμα μπορεί να ανακατασκευαστεί από το επίπεδο συχνότητας και πάνω, χωρίς ούτε μία χημική ουσία, χωρίς φάρμακα και χωρίς χειρουργική παρέμβαση. Το αποχαρακτήρισαν το 2003 επειδή ήταν νομικά υποχρεωμένοι. Ξέρουνε ότι αν χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της ανακατασκευής θα κλείσουν όλες τις φαρμακοβιομηχανίες. Ξαφνικά θα χρειαζόμαστε ούτε φάρμακο ούτε τίποτα. Αυτό το λέει η CIA. Το αποχαρακτήρισαν το 2003 επειδή ήταν νομικά υποχρεωμένοι. Ήξεραν ότι κανένα μέσο ενημέρωσης δεν θα το ενέφερε, γιατί τα μέσα ενημέρωσης ελέγχονται. Ήξερε η CIA ότι κανένα μέσο ενημέρωσης δεν το ανέφερε. Αλλά η Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών εξασφάλισε την έρευνα και το MedBed, που είναι η διαδικασία πύλης που έχει σχεδιαστεί σε μια φυσική συσκευή με τις ίδιες συχνότητες, ίδια αρχή και ίδιο αποτέλεσμα. Οι αποκλειστικές πληροφορίες μας δίνουν τη λειτουργία της πύλης. Το πρωτόκολλο που ασφαλίζει τους χάρτες συχνότητας της CIA παρά καμψή βιοφωτονίων. Η κύρια λειτουργία του MedBed στη φάση 1 είναι η συχνότητα 40 Hz. Το πρωτόκολλο αντιστροφής ηλικίας των μυτοχονδρίων, η ΙΣΙΑ το απέδειξε ότι το σώμα μας είναι μια μηχανή συχνότητας. Δηλαδή η συχνότητα έχει παράξει το υλικό σώμα. Το MedBed αποκαθιστά τη συχνότητα. Το σώμα κάνει τα υπόλοιπα. Ο κωδικός πύλης ενεργής, ασφαλισμένη συχνότητα, πρωτόκολλο 40, CURE, ANL, LOCKED, είναι ο κωδικός που έχει δώσει η CIA την αποκατάσταση της συχνότητας. Η CIA μας είπε την αλήθεια το 2000.
2: Η ώρα είναι 3:30.
4: Να σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, σε θυμάμαι να βάζω να σε πούμε το ράδιο γάμα. Πάτε είναι το 4.
5: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107
0: Μίνα,
8: και Ερμού.
0: Για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
9: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
10: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
11: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
10: Τηλέφωνο 2610-313-388.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Μπα, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
12: Ψαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
13: Ράδιο Γάμα
14: 94FM.
13: Αχαΐα,
14: Ηλία,
13: Ετωλοακαρνανία
14: και www.radiogamma.gr.
1: Το γενετικά πειράματα βασίζονται στην εξαγωγή οψινών που είναι φωτοευαίσθητες πρωτεΐνες που μπορούν να εισαχθούν σε θηλαστικά με μεθόδους που περιλαμβάνουν την ένεση ενός εμβολίου ή τη μόλυνση μέσω ενός κορονοϊού. Δηλαδή το εμβόλιο και ο κορονοϊός είχαν το ίδιο αποτέλεσμα, το θάνατο. Δηλαδή ο ψευτοκορονοϊός και τα εμβόλια είχαν το ίδιο αποτέλεσμα, το θάνατο και τη μείωση του πληθυσμού των ανθρώπων. Ο Μπάρακ Ομπάμα έχει μιλήσει για την πρωτοβουλία για τον εγκέφαλο επί θητείας του στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή είναι μια τεχνική που ελέγχει τους νευρώνες του εγκεφάλου, δηλαδή είναι οπτογεννητική, άρα ελέγχει και τη συμπεριφορά του παγκοσμίου ανθρώπινου κοπαδιού. Η οπτογεννητική έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Εδώ στην Ελλάδα δεν λένε τίποτα, δεν αναφέρουν τίποτα από τα πειράματα που γίνονται στα αμερικάνικα εργαστήρια, έτσι. Δεν μας πληροφορούν καθόλου και είμαστε εντελώς απληροφόρητοι. Όμως η CIA κατάφερε και αποκρυπτογράφησε την κυταρική μας δομή και ταυτόχρονα μας υπόσχεται ότι θα μας απαλλάξει από τις αρρώστιες και τη γύρανση. Δεν ξέρουμε αν αυτά είναι πραγματικά ή είναι προπαγάνδα της CIA, αλλά η CIA έχει προχωρήσει πολύ στον επιγεννητική, δηλαδή στον έλεγχο των νευρών του εγκεφάλου μας, που μπορούν από απόσταση, όχι να σου ενχύσουν με το εμβόλιο που είναι κλασική μέθοδος φάρμακο, αλλά και από απόσταση μπορούν να ελέγξουν τις νευρώνες του εγκεφάλου και να σε κάνουν ένα απαθή θεατή στην καταστροφή σου. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
0: Άρα πιστεύεις όντως το ότι στην ουσία δεν αποκαλύπτουν το ότι υπάρχει θεραπεία?
1: Ναι, η CIA δεν μπορεί να το αποκαλύψει. Εδώ να σου πω κάτι, οι πολυεθνικές ελέγχουν τον πλανήτη. Τότε με τον κορονοϊό τον έλεγχαν οι χημικές και φαρμακευτικές πολυεθνικές. Αυτές δεν κατασκεύασαν τα εμβόλια. Μην ξεχνάς ότι το 2019 το Δεκέμβρη που εμφανίστηκε ο κορονοϊός, πριν 3 μήνες το Σεπτέμβρη, ο Bill Gates έδωσε μια συνέντευξη στο Hopkins, το αμερικανικό πανεπιστήμιο, που τους μίλησε για τον κορονοϊό που δεν είχε εμφανιστεί ακόμη το Σεπτέμβρη. Έτσι. Και μας τον εμφανίσανε το Δεκέμβρη του 19 και μάλιστα την πρώτη εβδομάδα του Γενάρη επηρεάστηκαν 13 χώρες. Οι 13 αυτοί οι χώρες μας παραμύθιαζαν και μπήκανε σε καραντίνα. Μετά μεσολάβησε ένα διάστημα 3 μηνών μέχρι το Μάρτι, την τελευταία εβδομάδα του Μάρτι, που επηρεάστηκαν 53 χώρες. Πώς, αφού οι 13 χώρες ήταν σε καραντίνα, μεταδόθηκε ο κορονοϊός σε 53 χώρες μέσα σε 2 μήνες. Σε εμάς το ήρθε το Μάρτι, τον έφερε μια κυρία από τη Θεσσαλονίκη, από την Ιταλία. Εγώ έχω μια θεωρία για την εξάπλωση του κορονοϊού. Πρέπει να έχεις πολλά σημεία μόλυνσης. Ποιος έχει πολλά σημεία μόλυνσης? Το ΝΑΤΟ. Στην Ιταλία οι 3 περιοχές που εμφάνισαν κορονοϊό είχαν πολύ κοντά βάσεις του ΝΑΤΟ. Εδώ δεν μας λένε τίποτα, Γρηγόρη. Μας τα κρύβουν όλα. Μας παραμυθιάζουν και μας δολοφονούν συστηματικά και αργά. Και τώρα να δεις που θα έρθει το ψηφιακό νόμισμα, γιατί ανακοινώσανε ότι η τελευταία διορία είναι το 27, που δεν θα έχεις τίποτα. Δεν θα έχεις τίποτα. Θα έχεις μόνο ένα ψηφιακό σημείο που δεν μπορείς να το ελέγξεις. Θα το ελέγχει ο κεντρικός υπολογιστής και αυτοί που θα εκδώσουν το ψηφιακό νόμισμα, που είναι οι ίδιες τράπεζες που σήμερα εκδίδουν το φυσικό νόμισμα, αυτό το χαρτονόμισμα. Με το χαρτονόμισμα μπορούσες να έχεις επιλογή, δηλαδή να σώσεις την οικογένειά σου ή να πάρεις ένα αυτοκίνητο. Θα σώσεις την οικογένειά σου. Τώρα όμως δεν θα έχεις επιλογή, γιατί το ψηφιακό νόμισμα θα το προγραμματίζουν αυτοί, όπως γίνεται στην Κίνα, στην κοινωνική μηχανική, στην κοινωνική, πώς το λένε, αυτοί που εφαρμόζονται στην Κίνα. Αυτοί τους λένε πού θα χρησιμοποιήσουν το ψηφιακό νόμισμα. Έτσι, θα καταναλώνεται αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Είναι μια πολύ επικίνδυνη τροπή. Το ψηφιακό νόμισμα δεν θα έχουμε τίποτα στην τσέπη μας. Θα το ελέγχουν άλλοι για μας. Δεν θα έχουμε δηλαδή ελεύθερη βούληση. Αυτοί θα ελέγχουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Γιατί όταν σε αποκτήσουν από το νόμισμα, δεν θα έχεις πρόσβαση σε κανένα αγαθό ή εμπόρευμα. Μέχρι τώρα δεν έχουν βγει κανόνες και νόμοι που να διασφαλίζουν την ακεραιότητα του ψηφιακού νομίσματος. Πουθενά δεν βλέπουμε κανόνες πώς θα λειτουργεί το ψηφιακό νόμισμα και κανόνες ασφαλείας για μας που δεν θα έχουμε πρόσβαση στο νόμισμα μας. Δεν είναι νόμισμα, είναι πρόγραμμα. Το λένε νόμισμα ψευδός, γιατί θα σταματήσουν να κυκλοφορούν τα μετρητά. Σταδιακά, σιγά σιγά, έτσι. Σε κάποιο διάστημα θα κυκλοφορούν και μετρητά φυσικό, σε φυσικό χρήμα και ψηφιακό νόμισμα. Γι' αυτό τώρα μας εκπαιδεύουν στις κάρτες, στις χρεωτικές και στις πιστωτικές. Σήμερα στην Ελλάδα το 70% των συναλλαγών γίνεται με κάρτες. Έτσι, χωρίς φυσικό νόμισμα. Αυτές οι κάρτες που τις ελέγχουν δύο εταιρείες, η κεντρική ηλεκτρονική εγκέφαλη, μπορούν να σου αποκλείσουν την κάρτα από οποιαδήποτε αγορά. Και έτσι δεν θα μπορείς να επιβιώσεις.
0: Και τι θα κάνουμε, ρε Δημήτρη, δηλαδή, για όλο αυτό?
1: Δεν ξέρω, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αντιδράσουμε. Αλλά εδώ η πληροφόρηση είναι πολύ χαμηλή πάνω σε αυτό το θέμα. Τα ΜΟΜΟΕ έχουν πολύ χαμηλή πληροφόρηση για αυτό το θέμα. Έτσι. Και μην ξεχνάς ότι η μόνη εκπομπή που είπε ότι η CIA έχει βρει τον τρόπο καταπολέμησης του καρκίνου είναι η δική σου. Πουθενά άλλου
0: η δεν δική μας η εκπομπή μαζί την κάναμε. Δεν είναι μόνος
1: μαζί. Και το έχεις δει πουθενά γραμμένο σε καμία εφημερίδα? Έχεις δει τις συνθήκες από τις έξυπνες πόλεις που θα εφαρμοστούν το 2027? Έχεις δει τον τρόπο εφαρμογής του ψηφιακού νομίσματος, που δεν είναι νόμισμα, είναι πρόγραμμα? Έχουν βγει νομοθεσίες που μας εξασφαλίζουν από την απειλή να μας κόψουν ξαφνικά το χρήμα επειδή αντιδρούμε σε μια κυβέρνηση. Εμείς αντιδρούμε στην κυβέρνηση, ας πούμε, του Καραμαλιού Μητσοτάκη. Και ο Μητσοτάκης αποφασίζει να μας κόψει την πρόσβαση σε ένα κομμάτι του πληθυσμού που αντιδρά εναντίον του. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για να λειτουργήσει το ψηφιακό νόμισμα. Αν υπάρξει νομοθετικό πλαίσιο, θα δούμε τότε τα αδύνατα σημεία και πώς θα αντιδράσουμε. Αλλά όταν η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα δηλώνει ότι το ψηφιακό νόμισμα θα εφαρμοστεί από το 2027, νομίζω ότι η διορία που είχαμε σαν ελεύθεροι πολίτες τελειώνει. Εδώ έχουν περάσει το chat που παρακολουθούν τα τηλέφωνά μας. Δεν έχουμε πια ιδιωτικότητα μέσω κινητών τηλεφώνων, αφού όλα τα τηλέφωνα παρακολουθούνται. Όλα. Έτσι παίρνεις εσύ μια κοπέλα και σε παρακολουθούν. Γιατί κάνεις αυτή την εκπομπή που είναι κοντά στο σύστημα και τους έχει ενοχλήσει. Όλους μας παρακολουθούν, μπορούν να μας παρακολουθούν όλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μην ξεχνάς ότι είναι ένα αστικό μόρφωμα. Όταν την έφτιαξε ο Χίτλερ, ήξερε τι έκανε. Πήρε εντολές, το Χίτλερ τον ανεβάσανε στην εξουσία πολυεθνικές και το Βατικανό. Γιατί όλος ο κύκλος του ήταν καθολική. Και συμμετέχει το Βατικανό σε πάρα πολλές καταστροφές που έχει υποστεί η ορθόδοξη πίστη. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο βάλαν τους Κροάτες να δολοφονούν τους Ορθόδοξους στη Σερβία και στην Ελλάδα. Τι να πω. Αλλά εδώ αυτά τα θέματα δεν τα κουμπάει κανείς. Ήξερες εσύ ότι η CIA έχει βρει το φάρμακο για τον καρκίνο? Ήξερες ότι τα κύτταρα παράγουν ενέργεια και αυτή η ενέργεια φτιάχνει την ύλη? Η CIA 21 χρόνια έρευνες έκανε και κανένα μέσον δεν το έχει γράψει. Μας έχουν πει για την έξυπνη πόλη. Έχει βγει κάποιος πολιτικός εδώ στην Ελλάδα να μας πει πώς θα λειτουργεί η έξυπνη πόλη, που θα μπαίνουμε στο μετρό και πρέπει να έχουμε πάνω μας την ταυτότητα για να βγάλουμε το εισιτήριο με την ταυτότητά μας? Θα ξέρουν ανά πάσα στιγμή που είμαστε. Δεν θα έχουμε ιδιωτικότητα. Θα καταργήσουν την ιδιωτικότητα και αυτό είναι φοβερό, γιατί θα μπορούν να επιβάλλουν και ποινές αν δεν είμαστε σύμφωνοι με αυτά που λένε οι εξουσιαστές. Τι να πω, Γρηγόρη, θα δούμε, βλέποντας και κάνοντας, σιγά σιγά όλα αυτά θα εφαρμοστούν. Να δούμε, πρέπει να βγει ένα νομικό πλαίσιο να μας προστατεύσει. Πού είναι οι κυβερνήσεις, πού είναι τα κόμματα? Να αρχίσουν να φτιάχνουν ένα νομικό πλαίσιο που θα προστατεύσει τους πολίτες από την ασυνδοσία των εξουσιαστών. Δεν υπάρχει τέτοιο νομικό πλαίσιο τώρα. Δεν πρέπει να αρχίσουν να φτιάχνουν ένα νομικό πλαίσιο σιγά σιγά που θα μας προστατεύει από την ασυνδοσία, να μην μπορεί ο εξουσιαστής να μας κόβει την πρόσβαση στο ψηφιακό χρήμα? Αν σου κόψουν την πρόσβαση στο ψηφιακό χρήμα επειδή κάνεις αυτές τις εκπομπές και τους ενοχλείς, θα πεθάνεις, δεν θα μπορείς να αγοράσεις τίποτα. Αυτοί θα ορίζουν λοιπόν τη ζωή και το θάνατο. Σήμερα η εκπομπή ήταν λίγο μακάβρια, αλλά δεν μπορούμε να μην πούμε πώς θα είναι η εξέλιξη σιγά σιγά.
0: Θέλω να σου κάνω και άλλη μια ερώτηση, γιατί πέρα από όλη αυτή την ψηφιακή σκλαβιά και πέρα από τα φάρμακα και τις φαρμακοβιομηχανίες, σήμερα έχεις χάσει μια βόμβα στη Βουλή κυριολεκτικά από κάτι μηνύματα του Άδωνη Γεωργιάδη, κάτι καταγγελίες ενός πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του Σαλμά. Και βλέπουμε ότι εδώ πέρα λέει ο συγκεκριμένος ότι ο Άδωνης επικοινωνούσε με τον Νίκο Μανιαδάκη, που ήταν προστατευόμενος μάρτυρας στο σκάνδαλο Νοβάρτης, και αναφέρει το ότι στην ουσία προσπάθησε να δωροδοκίσει και ότι εξυπηρετούσε φαρμακοβιομηχανίες διάφορες για συγκεκριμένους σκοπούς και ότι έταζε κάποια λεφτά μέσα από κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, και κάτι τέλος πάντων κόλπα, κάποιο έτσι ένα μπλέξιμο φοβερό με τα μηνύματα που αποκαλύφθηκαν. Και θέλω να σε ρωτήσω ευθέως, πιστεύεις δηλαδή, γιατί εγώ το πιστεύω, ότι οι φαρμακοβιομηχανίες εξαγοράζουν πολιτικούς και κυβερνήσεις για να μπορούν να εισβάλλουν στις αγορές και στις χώρες?
1: Φυσικά. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι υπόδικη για 200 εκατομμύρια πάτη. Την κρατάνε στο χέρι, δεν έχει τέλειωση ειδική συνδίκη της. Αγόρασε εκατομμύρια εμβόλια πριν καν εμφανιστεί ο κορονοϊός. Άρα το ξέρε. Και πρόσεξε, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει δαπανίσει 200 εκατομμύρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες μιας εταιρείας. Η ίδια εταιρεία χρησιμοποίησε και το Μακρόν. Ο Μακρόν έδωσε 300 εκατομμύρια δολάρια στην ίδια εταιρεία που είχε δώσει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για πληροφορίες. Ο Μακρόν πρότεινε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να είναι πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοίτα τι ωραία συνδέονται. Αυτός ο Γκρίνμπεργκ που έχει ο Μητσοτάκης ανήκει στην ίδια εταιρεία. Τι να πω. Είναι ένα πλέγμα σαν αράχνη που απλώνεται σιγά σιγά σιγά σιγά και θα βρεθούμε σκλάβοι χωρίς να το έχουμε καταλάβει, Γρηγόρη. Γι' αυτό κάνουμε αυτές τις εκπομπές για να ενημερώσουμε στους ακροατές του Focus για το τι έρχεται. Και οι ακροατές του Focus ασχολούνται με τον Τσίπρα, ασχολούνται με τα πιόνια. Με τα πιόνια ασχολούνται. Ξέρουμε ποιος είναι πίσω από τον Τσίπρα και ποιος είναι πίσω από τον Μητσοτάκη. Στο παρελθόν, άμα πας, ξέρεις ποιες υπηρεσίες τους ελέγχουν. Αυτή ήταν η σημερινή παρέμβαση.
0: Ωραία. Και πριν σε αποχαιρετήσω, θέλω να σου πω και κάτι ακόμα. Διότι εντάξει, πίσω από όλους αυτούς κρύβονται άνθρωποι και ολιγάρχες οι οποίοι καλώς ή κακώς θέλουν να χειραγωγήσουν και θέλουν μετά να ανταποδώσει κάπως ο πολιτικός τον οποίο στηρίζουν. Αν και για μένα, πρέπει να το αναφέρω αυτό, πρέπει κανονικά ο καθένας που κάνει κόμμα και ο καθένας που έχει μια προεκλογική εκστρατεία να λογοδοτεί που βρήκε το χρήμα και με ποιο τρόπο έκανε ό,τι όκα έκανε, με ποιο τρόπο άνοιξε γραφεία, με ποιο τρόπο έτρεξε από εδώ, έτρεξε από εκεί, με ποιο τρόπο ίδρυσε, με ποιο τρόπο κάνει αυτές τις εκδηλώσεις. Όλα αυτά πρέπει κάπως να δικαιολογούνται. Και άμα δεν έχει το ανάλογο πόθεν έσχες, πρέπει να ξέρουμε ποιος τα πληρώνει. Ο ελληνικός λαός πρέπει να ξέρει ποιος τα πληρώνει. Τα πληρώνει Μυτιλινέος, τα πληρώνει ο Μαρινάκης, τα πληρώνει ποιος, κάποιος ολιγάρχης. Αναφέρω έτσι στοιχεία κάποια ονόματα τώρα, γιατί στο παρελθόν είχαν γίνει κάποιες.
1: Ότι δεν ελέγχεται.
0: Ναι, δεν το ξεχνάω. Μην αγώνεις, δεν το ξεχνάω. Αλλού θέλω να καταλήξω. Θέλω να σε ρωτήσω αν υποστηρίζεις κι εσύ το ότι πάνω από αυτούς τους ελιγάρχες, πάνω από αυτές εδώ πέρα, πάνω από αυτούς τους ομίλους, πάνω από όλο αυτό που γίνεται με τη διασπάθηση κρατικού χρήματος και φυσικά ευρωπαϊκών κονδυλίων, πιστεύεις ότι κάνουν όντως κουμάντο οι φαρμακοβιομηχανίες? Γιατί μην ξεχνάμε ότι και η γυναίκα του Πρωθυπουργού στην Πολωνία έχει ένα σόι που έχει φαρμακοβιομηχανία.
1: Ναι, σωστό. Σωστό αυτό.
0: Στην Πολωνία συγκεκριμένα η κυρία Γκραμπόφσκι, το σόι της έχει φαρμακοβιομηχανία.
1: Πρόσεξε, η Big Pharma που είναι οι μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες είναι ένας όμιλος 5-6 φαρμακοβιομηχανιών, είναι χημικές φαρμακοβιομηχανίες, έτσι. Γιατί και εδώ η χροπή ήταν φαρμακοβιομηχανία. Και άρχισε να βγάζει όπλα για τον ελληνικό στρατό, την κλείσανε. Έτσι, γιατί έβγαζε τορπιλάκα τους και όπλα, πιστόλια και τουφέκια, και μόλις άρχισε να βγάζει για τον ελληνικό στρατό όπλα, την κλείσανε τη χροπή. Και το Σοφιανόπουλο τον κυνηγήσανε και παραλίγο να τον βάλουν φυλακή. Άμα διαβάζεις την ιστορία της χροπή, θα τα καταλάβεις όλα. Οι φαρμακοβιομηχανίες είναι πάρα πολύ ισχυρές, γιατί είναι και χημικές βιομηχανίες. Κατά περιόδους το παιχνίδι το κάνουν οι φαρμακοβιομηχανίες και μετά παραδίδουν τη σκυτάλη στις πολεμικές βιομηχανίες οπλισμών ή στις αμυντικές βιομηχανίες, γιατί πρέπει. Είναι καρτέλ αυτά. Ή μάλλον δεν είναι καρτέλ. Θα θυμηθώ τι λες και ας σου πω. Γιατί πρέπει
0: είναι λόμπι.
1: Και οι άλλες πολυεθνικές να εξουσιάσουν τους λαούς αγοράζοντας όπλα. Έτσι. Εμείς με την Τουρκία από το 1922 δεν έχουμε πόλεμο. Το 1974 ήταν μια στημένη από τους Αμερικανούς απόβαση, γιατί οι Τούρκοι, ο Ερντογάν πριν ανέβει στην Προεδρία ήταν 15 μέρες στην Αμερική και έπαιρνε εντολές. Από το 1922 λοιπόν δεν έχουμε πόλεμο με την Τουρκία. Μπορείς να μου πεις πόσα εξοπλιστικά προγράμματα έχουμε εκτελέσει και τι άφθονο χρήμα έχει πέσει στους μεσάζοντες που είναι εδώ στην Ελλάδα και εκπροσωπούν τις αμυντικές βιομηχανίες. Αν όλα αυτά τα λεφτά είχαν πέσει στο κοινωνικό σύνολο, δεν θα υπήρχαν φτωχοί στην Ελλάδα. Αλλά αυτοί με την απειλή ενός μελλοντικού πολέμου, γιατί όλων για μελλοντικούς πολέμους μας μιλάνε, και δεν λένε στην ιστορία μεταξύ των πολέμων Ελλάδος-Τουρκίας ποιος ήταν ο νικητής, γιατί οι Έλληνες το 22 νίκησαν σε όλες τις μάχες τους Τούρκους. Άμα δεν μας πουλέγαν οι σύμμαχοι και σταματάγαμε στην Άγκυρα, όταν φτάσαμε έξω από την Άγκυρα το 19 το 20, μέσα είχε Τούρκους 5.000 που παρακαλάγανε να παραδώσουν στην Κωνσταντινούπολη, Εμείς όμως δεν σταματήσαμε στην Κωνσταντινούπολη να την πάρουμε. Προχωρήσαμε στην Άγκυρα, 50 χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα. Είμαστε από το 1921 μέχρι το 1922 και δεν μπαίναμε μέσα. Γιατί αυτές οι εντολές είχαν δώσει μεγάλες δυνάμεις. Είχαν συμφωνήσει με τον Κεμάλ για τα πετρέλαια της Μοσούλης, οι πετρελαϊκές εταιρείες. Άλλοι πληγοί αυτοί, οι εταιρείες ενέργειας, οι πολυεθνικές, είναι ένας καρκίνος που είναι σαν αράχνη και έχει απλωθεί σε όλο τον κόσμο και κάνουν κουμάντο, ελέγχουν το πολιτικό σύστημα, ελέγχουν το οικονομικό σύστημα, ελέγχουν το τραπεζικό σύστημα, και όπως καταλαβαίνεις πρέπει για να αντισταθείς αυτούς χρειάζεται πολύ κόπος και πολύ προγραμματισμός, γιατί έτσι να βγαίνεις σε μια πορεία μια ώρα και μετά να πηγαίνεις να πίνεις καφέ στο Σύνταγμα δεν λέει κάτι. Έτσι θέλει υπομονή, και πρόγραμμα. Και δυστυχώς, Γρηγόρη, για να κάνεις πρόγραμμα και να μαζέψεις μια ομάδα είναι πολύ δύσκολο, γιατί ελέγχουν τις επικοινωνίες. Είδες τώρα, ελέγχουν όλα τα κινητά τηλέφωνα. Πώς θα γίνει αυτό? Κάποιος δεν θα βρεθεί αφελής να χρησιμοποιήσει το κινητό τηλέφωνο?
0: Σίγουρο.
1: Έτσι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατρέψεις αυτό το σύστημα. Είναι από την εποχή του Φαραώ χτίζεται, 4.000 χρόνια. Η φρουρά του Φαραώ το έχει φτιάξει.
0: Άμα ο λαός καταλάβει και καλλιεργήσει το μυαλό του και αποκτήσει αντίληψη, όλα αλλάζουν, Δημήτρη, για μένα.
1: Ναι, αλλά πρέπει να αλλάξει την παιδεία ριζικά. Πρέπει να αλλάξει την παιδεία ριζικά και να το ξυπνήσει το λαό. Η παιδεία φροντίζει και τον κοιμίζει, παράγει ραγιάδες. Τι λένε, τι σου λένε, πήγαινε στο εξωτερικό να βρεις την τύχη σου. Γιατί δεν δημιουργείς τις συνθήκες στην Ελλάδα να μείνουν εδώ οι επιστήμονες, οι Έλληνες? Γιατί καταστρέφεις, τους στέλνεις στο εξωτερικό σαν να έχεις ένα σωλήνα και να φτιάχνεις επιστήμονες για τις ξένες πολυεθνικές? Γιατί είσαι εθελόδουλος. Οι κυβερνήσεις είναι εθελόδουλες και δουλεύουν για τις πολυεθνικές. Γιατί οι κυβερνήσεις από εκεί αμείβονται, από τις πολυεθνικές, και στέλνουνε τον πληθυσμό σκλάβους Έλληνες να δουλέψουν για τις πολυεθνικές χωρίς ελεύθερη βούληση. Τους φυτεύουν στο μυαλό ότι πρέπει να πάω σε μια ξένη χώρα για να βρω μια καλύτερη ζωή. Γιατί εδώ σε έχουν εξαθλειώσει. Είναι το πλάνο τέτοιο, το σχέδιο, η εξαθλίωση της Ελλάδας, που πρέπει να τροφοδοτήσει τις πολυεθνικές με τα καλύτερα μυαλά που υπάρχουν στην Ελλάδα. Τι να πω, είναι ένα παλιό σχέδιο που εξελίσσεται χρόνια τώρα. Γρηγόρη,
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
1: Τι άλλο να πω?
0: Υγεία και ευλογία να έχεις, δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο, τα είπες όλα.
1: Έγινε.
0: Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστούμε. Γεια σου, αδερφέ μου, γεια σου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ειδήσεις.
2: Ο Μίλτος Τεντόγλου με φοβερό άλμα 8 μέτρων και 44 εκατοστάν κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και μάλιστα για τέταρτη φορά. Ο Χρυσός Τεντόγλου έκανε μια τεράστια διαδρομή από Βερολίνο, Μόναχο, Ρώμη, αλλά άφησε το καλύτερο άλμα του για το τέλος στο Μπέρμιγχαμ. Απέδειξε χθες για άλλη μια φορά ότι παίζει χωρίς αντίπαλο και με το 8-44 δέχτηκε την καθολική αποθέωση. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του άντρα που εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στην περιοχή Ήμερος Πεύκος, στα Σπάτα. Ισορρός βρέθηκε από πυροσβέστες που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση. Πάντως από τις αρχές εξετάζεται ως κρίσιμο στοιχείο μαρτυρία για την πορεία του αυτοκινήτου, ενώ λόγω της κατάστασης της ορού η επίσημη ταυτοποίηση του άντρα αναμένεται να γίνει μέσω της προβλεπόμενης ιατροδικαστικής διαδικασίας. Με βάση τα πρώτα στοιχεία εξετάζεται το ενδεχόμενο ο οδηγός να υπέστη ευνίδιο παθολογικό επεισόδιο, να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και στη συνέχεια το όχημα να τυλίχθηκε στις φλόγες. Πάντως, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο εσωτερικό του αυτοκινήτου δεν εντοπίστηκαν όπλα ή έφλεκτο υλικό, ενώ σύμφωνα με την υπάρχουσα μαρτυρία το γιοταχή έχασε την πορεία του και βγήκε από το δρόμο. Συναγερμός σήμανε στις αρχές χθες αργά το απόγευμα στη Νέα Εθνική Πατρών Πύργου, στο ύψος των Βραχνεϊκών, όταν ανήλικοι Ρωμά εντοπίστηκαν να κινούνται πεζοί μέσα στον αυτοκινητόδρομο. Σύμφωνα με καταγγελία, οι ανήλικοι φέρονται να άνοιξαν πέρασμα στην περίφραξη και να μπήκαν στο οδόστρωμα. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, καθώς η Εθνική Πατρών Πύργου είναι δρόμος ταχείας κυκλοφορίας και υψηλού κινδύνου για τροχαία ατυχήματα τόσο για πεζούς όσο και για τους διερχόμενους οδηγούς. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό του υποκαταστήματος τράπεζας Μαρφίν σε σταδίο στις 5 Μαΐου του 2010. Οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την προφυλάκησή της καθώς την θεωρούν ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την εμπριστική επίθεση. Η ίδια επανέλαβε στον ανακριτή ότι είναι αθώα και ότι δεν έχει ταυτοποιηθεί από τα βιομετρικά της στοιχεία του προσώπου. Η 46χρονη υποστήριξε ότι δεν έχει σχέση με τον εμπρισμό στη Μαρφίν και ότι πράγματι ήταν στη μεγάλη διαδήλωση, αλλά όχι μπροστά στην τράπεζα. Ένα μικρό ατύχημα είχε τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν έπεσε από το ποδήλατό του στα Χανιά. Τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι και τον ώμο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός δυστυχώς αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες. Μέχρι στιγμής μετρά 260 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους και εκατοντάδες τραυματίες. Η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μια σπάνια ολική έκλειξη ηλίου θα σημειωθεί σήμερα 12 Αυγούστου όταν η Σελήνη θα περάσει ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, καλύπτοντας πλήρως τον ηλιακό δίσκο και βυθίζοντας για λίγο στο σκοτάδι περιοχές της Ευρώπης. Είναι η πρώτη ολική ηλιακή έκλειψη που θα είναι ορατή στην υπηρωτική Ευρώπη από το 2006, γεγονός που προσελκύει πλήθος παρατηρητών και τουριστών στις περιοχές που θα περάσει. Θα ξεκινήσει από περιοχές της Βόρειας Ρωσίας, στη συνέχεια θα περάσει από Γροιλανδία, Ισλανδία, Ισπανία και Βορειοανατολική Πορτογαλία. Μάλιστα, στην Ισπανία η ζώνη της έκλειψης θα εκτείνεται από την περιοχή του Οβιέδο στα βόρεια έως τη Μαγιόρκα. Η πορεία της έκλειψης θα περάσει μάλιστα από περιοχές που έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια από καταστροφικές πυρκαγιές. Στην Ελλάδα, οι τυχεροί παρατηρητές του φαινομένου στη βορειοδυτική Ελλάδα, με την Κέρκυρα και περιοχές της Ηπείρου να βρίσκονται ανάμεσα στα σημεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Καλές πιθανότητες έχει η Γουμενίτσα, η Κόνιτσα, η Καστοριά και η Φλόρινα.
1: Καιρός.

0: καύσωνας και σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 25 έως 39 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-ανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
4: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
3: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
5: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.
4: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
2: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
6: Γεια σας. Ακούτε ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ειδήσεις.
2: Ο Μίλτος Τεντόγλου με φοβερό άλμα 8 μέτρων και 44 εκατοστάν κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και μάλιστα για τέταρτη φορά. Ο Χρυσός Τεντόγλου έκανε μια τεράστια διαδρομή από Βερολίνο, Μόναχο, Ρώμη, αλλά άφησε το καλύτερο άλμα του για το τέλος στο Μπέρμιγχαμ. Απέδειξε χθες για άλλη μια φορά ότι παίζει χωρίς αντίπαλο και με το 8-44 δέχτηκε την καθολική αποθέωση. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του άντρα που εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στην περιοχή Ήμερος Πεύκος, στα Σπάτα. Ισορρός βρέθηκε από πυροσβέστες που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση. Πάντως από τις αρχές εξετάζεται ως κρίσιμο στοιχείο μαρτυρία για την πορεία του αυτοκινήτου, ενώ λόγω της κατάστασης της ορού η επίσημη ταυτοποίηση του άντρα αναμένεται να γίνει μέσω της προβλεπόμενης ιατροδικαστικής διαδικασίας. Με βάση τα πρώτα στοιχεία εξετάζεται το ενδεχόμενο ο οδηγός να υπέστη ευνίδιο παθολογικό επεισόδιο, να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και στη συνέχεια το όχημα να τυλίχθηκε στις φλόγες. Πάντως, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο εσωτερικό του αυτοκινήτου δεν εντοπίστηκαν όπλα ή έφλεκτο υλικό, ενώ σύμφωνα με την υπάρχουσα μαρτυρία το ΙΧ έχασε την πορεία του και βγήκε από το δρόμο. Συναγερμός σήμανε στις αρχές χθες αργά το απόγευμα στη Νέα Εθνική Πατρών Πύργου, στο ύψος των Βραχνεϊκών, όταν ανήλικοι Ρωμά εντοπίστηκαν να κινούνται πεζοί μέσα στον αυτοκινητόδρομο. Σύμφωνα με καταγγελία, οι ανήλικοι φέρονται να άνοιξαν πέρασμα στην περίφραξη και να μπήκαν στο οδόστρωμα. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, καθώς η Εθνική Πατρών Πύργου είναι δρόμος ταχείας κυκλοφορίας και υψηλού κινδύνου για τροχαία ατυχήματα τόσο για πεζούς όσο και για τους διερχόμενους οδηγούς. Προσωρινά κρατούμε.

0: Ζητούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό του υποκαταστήματος Τράπεζας Μαρφίν σε σταδίο στις 5 Μαΐου του 2010. Οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την προφυλάκησή της, καθώς την θεωρούν ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την εμπριστική επίθεση. Η ίδια επανέλαβε στον ανακριτή ότι είναι αθώα και ότι δεν έχει ταυτοποιηθεί από τα βιομετρικά της στοιχεία του προσώπου. Η 46χρονη υποστήριξε ότι δεν έχει σχέση με τον εμπρισμό στη Μαρφίν και ότι πράγματι ήταν στη μεγάλη διαδήλωση, αλλά όχι μπροστά στην τράπεζα. Ένα μικρό ατύχημα είχε τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν έπεσε από το ποδήλατό του στα Χανιά. Τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι και τον ώμο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός δυστυχώς αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες. Μέχρι στιγμής μετρά 260 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους και εκατοντάδες τραυματίες. Η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μια σπάνια ολική έκλειξη ηλίου θα σημειωθεί σήμερα 12 Αυγούστου όταν η Σελήνη θα περάσει ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, καλύπτοντας πλήρως τον ηλιακό δίσκο και βυθίζοντας για λίγο στο σκοτάδι περιοχές της Ευρώπης. Είναι η πρώτη ολική ηλιακή έκλειψη που θα είναι ορατή στην υπηρωτική Ευρώπη από το 2006, γεγονός που προσελκύει πλήθος παρατηρητών και τουριστών στις περιοχές που θα περάσει. Θα ξεκινήσει από περιοχές της Βόρειας Ρωσίας, στη συνέχεια θα περάσει από Γροιλανδία, Ισλανδία, Ισπανία και Βορειοανατολική Πορτογαλία. Μάλιστα, στην Ισπανία η ζώνη της έκλειψης θα εκτείνεται από την περιοχή του Οβιέδο στα βόρεια έως τη Μαγιόρκα. Η πορεία της έκλειψης θα περάσει μάλιστα από περιοχές που έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια από καταστροφικές πυρκαγιές. Στην Ελλάδα, οι τυχεροί παρατηρητές του φαινομένου στη βορειοδυτική Ελλάδα, με την Κέρκυρα και περιοχές της Ηπείρου να βρίσκονται ανάμεσα στα σημεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Καλές πιθανότητες έχει η Γουμενίτσα, η Κόνιτσα, η Καστοριά και η Φλόρινα.
1: Καιρός.
0: Καύσωνας και σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 25 έως 39 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-ανατολικούς 4 με 5 βαθμούς.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
7: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη, τότε τι.

0: Radio Gamma 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 6825.
2: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
6: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Ράδιο Γάμα
10: 94 FM.
9: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
11: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.